0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Σήμερα στη Real News.

0: που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη με επικεφαλή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στον Αλμυρό Πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργαλίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

καλοκαιρινές καλημέρες φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά σήμερα στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, να είστε πάντα καλά. 2-3 λεπτά να πω καλημέρες, γιατί έχω αρκετές εκκρεμότητες. Καλημέρα από το Δημήτρη στη Δράμα, να είσαι καλά Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την Άφακτο, να είσαι καλά Λάμπρο. Καλημέρα από τον Ανέστη από τη Ρόδο και από την κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλυθέα υπάρχει ένα πολύ ψηλό δέντρο που δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να απευθυνθείτε, κυρία Μερσίνα, στην Υπηρεσία Πρασίνου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου για το πράσινο. Αυτοί έχουν την ειδική αρμοδιότητα να κλαδεύουν ή να κόβουν δέντρα όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Καλημέρα λοιπόν και στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δεδρινό. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Μια ακόμα καλημέρα που όμως πιστεύω στη δύναμη της κάθε καλημέρας που φτάνει σε σένα. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Χαίρομαι να ακούω τις διάσπαρτες καλημέρες από τους απανταχού Έλληνες, καθώς τιμούν εσένα και την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Αντώνη, και εσύ τιμάς την εκπομπή μας με τις καλημέρες σου και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μου λέει ότι στην Αυστραλία γιορτάζουν τη μέρα του πατέρα την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Ναι, απλά έχει καθιερωθεί την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλες χώρες το γιορτάζουν περισσότερο, άλλες λιγότερο, αναλόγως την συμπεριφορά της καθεμίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και καλό θερινό ηλιοστάσιο. Να είμαστε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Είναι δυνατός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται τελικά, δυστυχώς. Καλημέρα και στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που μου λέει: βλέπω και τα επόμενα 4-5 χρόνια οι ερυθρόλευκοι στο μπάσκετ να κυριαρχούν με τις μεταγραφές που κάνουν. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, όπως γράφει και η σημερινή Real News, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Αν ο τουρισμός, ωστόσο, δεν δώσει φέτος την όθηση που περιμένουμε, χρειάζεται από τώρα σχέδιο για την πραγματική οικονομία, επενδύσεις, παραγωγή και σταθερές θέσεις εργασίας που θα στηρίζουν την αγορά και την κατανάλωση. Τα επιδόματα μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η ανάπτυξη όμως έρχεται μέσα από δουλειές, παραγωγή και εμπιστοσύνη στην οικονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη, ελεύθερη αγορά, οικονομία, αποκρατικοποιήσεις, μείωση των δημοσίων ελλημάτων και όλα αυτά τα οποία οι σύγχρονες οικονομίες του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχουν εφαρμόσει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Γίνεται χαμός στη Βρετανία, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ. Ακόμα και τη Δευτέρα, ακόμα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται θα τον καθαρίσουν εκεί οι εκλεγμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Δεν τα πάνε καλά οι εργατικοί. Οι τόροι οι συντηρητικοί ετοιμάζονται να επιστρέψουν, αλλά εκλογές δεν έχει ακόμα. Μετά από 2 χρόνια έχει αποδυναμωθεί. Πώς τα κατάφερε αυτός ο Στάρμερ να κερδίσει με τέτοια άνεση, να υπάρχει τέτοια αισιοδοξία, αλλά τα προβλήματα τα οποία συναντούν στην οικονομία να μεγαλώσουν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση, για τα κυβερνητικά του καθήκοντα, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και από ό,τι φαίνεται αυτός θα αναλάβει εάν τελικά ανατραπεί ο Στάρμερ τη θέση του Πρωθυπουργού. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στην Ισπανία. Να ξέρετε ότι θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ και αυτός είναι σε πλήρη αποδρομή. Από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες δεν θα αποτελεί πλέον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Φανταστείτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία κατηγορείται για διαφθορά, να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Να μην μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι, σε μια συνάντηση που θα κάνει διπλωματικού επίπεδου εκτός της χώρας την οποία διοικεί, την οποία κυβερνά, να πάρει τη σύζυγό του για αυτό το λόγο. Αναγκάστηκε η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ να παραδώσει στην εισαγγελία το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Δεν το βλέπω καλά το Σάντσεθ, το φίλο μας. Καλή ηρωισμή εκεί με τον ΝΑΤΟ που τους πήρε πίσω όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο διαφάνειας και διαφθοράς έχει σοβαρό πρόβλημα εντός Ισπανίας.

Λοιπόν, η Ιαπωνία επιβεβαιώνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως λένε ειδικοί αναλυτές για το Μουντιάλ. Κερδίζει ήδη 2-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου την Τινησία. Γρήγορη ομάδα. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το ποιοτικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μόνο ταχύτητα και δύναμη, και αυτό αναδεικνύει τις καλές ομάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιαπωνία επιβεβαιώνει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Να σας πω ότι νωρίτερα η σημερινός Κουρασάο, αυτό το νησί στην Καραϊβική, κατάφερε και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αν δείτε τι έπιασε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, Ρουμ λέγεται, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Ρούμι που έπαιρναν παλιά οι πειρατές εκεί στα νησιά της Καραϊβικής. Πάντως το τι έπιανε δεν περιγράφεται, επειδή είδα τα επεισόδια, είδα ξανά τον αγώνα, τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα, δηλαδή τα highlights του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Έπιανε τα πιαστά. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να είσαι καλά Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα περίμενα και θα ήθελα η πλατφόρμα πόσο κάνει να είναι πιο χρηστική. Δηλαδή να έβαζα τη λίστα με τα ψώνια και να μου έλεγαν σε ποιο σούπερ μάρκετ θα την αγόραζα πιο φθηνά. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Ας το κοιτάξουν. Θέλει βελτίωσης. Γιατί μπήκα και εγώ και την είδα. Πράγματι η παρατήρησή σας, αγαπητέ φίλε, είναι σωστή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Και το μεταναστευτικό είναι σωστή η επισήμανσή σου, Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, τον Στάρμερ τον ρίχνει και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ένας από τους λόγους που ο Στάρμερ έχει τόσο μεγάλη φθορά είναι το γεγονός ότι πληρώνει την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γεγονός ότι κάποιοι είχαν πιστέψει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν πλάτη με το δολάριο στην αγγλική στερλίνα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και πληρώνει και την πολιτική στο μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Κυρίως θα σου έλεγα αυτή. Μα δεν είναι τυχαίο ότι καταραίουν σχεδόν παντού οι κεντροαριστεροί και οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεν έχουν απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα: μεταναστευτικό και εγκληματικότητα. Η ώρα είναι 7:40. Μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, αλλά μην κόψουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο.

0: Μιας και μίλαγα για την Βρετανία, να σας πω ότι φανταστείτε και αυτοί τι συνήθειες έχουν και τι πατροπαράδετα έθιμα, τα οποία πλέον ενοχλούν τον κόσμο, γι' αυτό και αλλάζουν στάση. Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας, στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον, που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, και η απόφαση ήταν προσωπική, τη δημοσιοποίησε χθες το Σάββατο. Δηλαδή φανταστείτε, η μυστικοπάθεια που περιβάλλει το παλάτι και το θεσμό της βασιλείας είναι τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλείς δεν δημοσιοποιούσε, δεν ήταν και υποχρεωτικό να το κάνει, τους φόρους που καταβάλει κάθε χρονιά. Είτε αυτά αφορούν φόρους επί των εισοδημάτων, από κέρδη, διαφόρων δραστηριοτήτων, προσωπικές επενδύσεις, κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, και όπως καταλαβαίνετε εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά, δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή στερλίνες. Μακάρι να εξυγχρονιστεί και το παλάτι του Buckingham, φίλες και φίλοι, και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια να δημοσιοποιήσουν δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνται μάλλον μυστικά, μάλλον τοτέμ για κάποιους που δεν μπορούσαν να τα ακουμπήσουν. Να πούμε ότι οι μονάρχες στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ο μόνος που καταβάλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος, τώρα το ύψος δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί, και φόρο κεφαλαιοχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, είναι ο Κάρολος. Αυτό βέβαια για κάποιους στη Βρετανία δεν είναι καλό. Για κάποιους οι οποίοι είναι φιλομοναρχικοί δεν έχουν θέμα. Εγώ θα έλεγα πως δεν νοείται άνθρωπος στον πλανήτη να μην καταβάλει φόρο από τη στιγμή που έχει εισοδήματα. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι αυτοκράτορας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν νοείται σήμερα να έχεις εισοδήματα και να μην καταβάλεις φόρο. Δηλαδή είναι τρελά εξωφρενικό και προκλητικό. Όταν μάλιστα έχεις τέτοια περιουσία και σε καταθέσεις και σε ακίνητα και σε επενδύσεις και. Ας είναι μια καλή αρχή για τη Βρετανία όλο αυτό. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Αναρωτιέμαι γιατί η εκπομπή σου, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο και την ονομάζουν διαδραστική. Και έβαλα την αυγή να το εξηγήσω, γιατί ο Γιάννης, λέω, μιλάει με το κοινό του, μιλάει με τους ακροατές. Παίρνει και δίνει. Και αυτή την έννοια την χαρίζω κι εγώ, γιατί έτσι είναι. Ακούς το κοινό σου και παίρνεις μηνύματα και τα ξαναλέω.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε πρώτα στις. Πάμε πρώτα στις φορολογικές δηλώσεις. Προθεσμίες. Πλησιάζει η ώρα, για δώσε μας τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Έχουμε φτάσει στα 5.200.000 ε1. Αυτό είναι περίπου, αν πάρουμε ότι πέρσι υποβλήθηκαν 6.900.000, είναι κοντά στο 80%. Πάμε καλά και πολύ καλά πάνε και οι επιστροφές. Να σας πω στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα. Και ας έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές ότι έχουν βέβαια κάποιοι που ανήκουν σε εταιρείες, έχουν και 15 μέρες ακόμη μέχρι τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι η έκπτωση είναι 2% όσοι υποβάλλουν πλέον ως τις 15 Ιουλίου, και όσοι είχαν υποβάλει μέχρι 30 Απριλίου θα πάρουν 4% έκπτωση, εφόσον βέβαια πληρώσουν το φόρο FAMAX. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουνίου θα πάρουν 3% έκπτωση, και είπαμε ότι τερματικά 2% όσοι είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Να σου πω ακόμη, βέβαια 8 δόσεις από το εναλλακτικά αν δεν πληρώσουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Να σου πω ότι 33% είναι χρεωστικές, βγαίνουν φόρος. Γιατί
0: από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι χρεωστικές. Ναι, ναι.
1: Είναι χρεωστικές, 33%. Πιστωτικές είναι 30%, 31% και μηδενικές 35%. Δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις πληρώνει φόρο, ένας στους τρεις παίρνει πίσω και ένας στους τρεις πάλι έχει μηδενικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κάτι που το επισημάνεμε πολλές φορές μαζί σου. Να παίρνουν γρήγορα όσοι έχουν να παίρνουν επιστροφή, να παίρνουν γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο φέτος. Ο διοικητής έχει δώσει εντολή και πατάει γκάζι σε αυτό το σημείο. Αρκεί να σου πω ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει επιστροφή φόρου.
0: ή έχουν δρομολογήσει.
1: Ή έχουν δρομολογήσει, ναι. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι εκείνο που ξαναλέμε εδώ, αυτοί που θέλουν να δουν γρήγορα την επιστροφή τους, ας ελέγξουν, και αν το ξαναλέω άλλη μια φορά κουραστικά, το λες και εσύ, να ελέγξουν αν πράγματι έχουν υποβάλει στη δηλωσία τους, έχουν δηλώσει στη δηλωσία τους το τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που δυσκολεύεται για δε να βρει τον δικαιούχο να στείλει πίσω τα χρήματα, γιατί χωρίς IBAN δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι θα λέγαμε. Το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει τα 406 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των επιστροφών, και ποσού πάει 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων. Ας έχουμε υπόψη μας στα νομικά πρόσωπα, δεν πάμε καλά, στις εταιρείες εκεί καθυστερούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δίνουν μάχη και οι λογιστές, διότι εκεί δυσκολότερα τα πράγματα που πρέπει να κλείσουν. Τα βιβλία, αν είναι ιδιαίτερα διπλογραφικά, οι συλλογισμοί, αν και ελέγχονται εταιρείες από ορκωτούς και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη ένας σχεδόν λιγότερο από μήνα.
0: Μάλιστα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών της ΑΔΕ λειτουργεί καλά, δηλαδή αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, αυτό από τα στοιχεία που είπαμε φαίνεται ότι είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό, 65% το να έχει μέχρι τώρα μέσα στο προθεσμία. Βέβαια ο νόμος του δίνει του διοικητή 90 μέρες, αλλά λέμε ότι
0: τώρα
1: το 100% είναι μια καλή πρόοδος.
0: Πάμε λίγο στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέος 31 12 του 23.
1: Εκεί, Γιάννη, όπως ξέρεις, πέρασε προχθές στην Βουλή,
0: θα
1: πάει στην Ολομέλεια, έγινε με σοβαρή συζήτηση. Συμμετείχα και εγώ ως πρόεδρος, βέβαια, επειδή είμαι εκτός Αθηνών. Με αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος, ο καθηγητής, ο κ. Τσουρουφλής. Τα είπαμε όλοι οι φορείς εκεί στους δύο υπουργούς, ήταν παρόντες, ο κ. Φετραλιάς και ο κ. Βαρκόπουλος. Βάλαμε κάποιες. Είπαμε τα θετικά. Είπαμε τα θετικά όλα. Ξέρεις, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολλά θετικά θέματα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το επίδομα του παιδιού, είναι το επίδομα των συνταξιούχων, των ευάλωτων, και άλλα σημαντικά. Είναι και η ρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται, γιατί εμείς φωνάσαμε, γιατί μέχρι το τέλος 23, γιατί δηλαδή πρέπει να ρυθμίζονται οφειλές που είναι στο παρελθόν. Γιατί υποστήριξε τα νοικοκυρία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Το ενεργειακό κόστος, τα επισημένα επιτόκια δανείσμου, ο επίμονος πληθωρισμός, η μειωμένη ρευστότητα, όλα αυτά είπαμε στους 24 και 25 ενεργούν. Γιατί να μην μπουν και στη ρύθμιση αυτές οι
0: οποίες.
1: Ο Υπουργός παραμείνθηκε και είπε ότι ξέρεις, αφού έχω το 93% να είναι πίσω πριν το 23, ένα στοιχείο που είναι ξαφνιάζει δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: τώρα
1: το 93% των οφειλών είναι πίσω από το 23, άρα το δικαιώμα ήταν αυτό.
0: Κατανοητό. Τώρα πες μας μερικά πράγματα και για το Εθνικό Μητρό Παροχών πριν σε καλημερίσουμε. Τι είναι αυτή η πιλωτική λειτουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παροχών και πώς θα επηρεάσει και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα?
1: Ξεκινάει πιλωτικά.
0: Πιλωτικά, ναι.
1: Να συγκεντρωθούν. Είναι και αυτό, είναι αυτό το διάχυτο που έχουμε από πολλούς φορείς. Άλλος δίνει το ένα επίδομα και πάει ο ΑΕΔ. Είναι καιρό λοιπόν να μπουν όλα σε μια βάση και με βάση τα προσωπικά στοιχεία, μια οικογενειακή κατάσταση, εντάσσονται σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά επιδόματα εδώ στην αρχή. Α πούμε ενδεικτικά το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, το επίδομα ενεργείας, οι παροχές αμαία, τα ειδικά προγράμματα.
0: Άρα περνάμε σε ένα πλήρη ψηφιακό έλεγχο αυτό, επιδομάτων και εισοδημάτων. Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Μια λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Που τα μαζεύει
0: λοιπόν,
1: όλα αυτά.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ρωτιέται ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τους παλιούς και τους νέους μπαμπάδες. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλό καλοκαίρι για όλους εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, φίλε Τόρπι. Αντευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, εύχεται ο φίλος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Καλημέρα, αγαπητέ Μένι, πένα σε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρος και επί 21 έτη σύζυγος. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα σήμερα. Κλασική καταναλωτική ορτή, αλλά επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Εμείς οι Χριστιανοί γιορτάζουμε τις Άγιες και τους Αγίους του Αγιολογίου μας και σήμερα γιορτάζει και η Αγία Βασίλισσα. Μήπως λόγω ονόματος και θέσης τους στις καρδιές μας εορτάζουν όλες οι σύζυγοί μας, γιατί όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, στις 26 Ιουνίου, το κοίταζα τώρα, στις 23 Ιουνίου, με συγχωρείτε, κλείνουν 10 χρόνια από το Brexit. από το πιο καθοριστικό πολιτικό γεγονός, φίλες και φίλοι, στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια. Θυμάστε τον Κάμερον, τον Τόρις, τον συντηρητικό πρωθυπουργό, που τον πίεζε η συντηρητική, η πιο δεξιά τάση στο κόμμα του, με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αργότερα έγινε και πρωθυπουργός, και αναγκάστηκε να πάει σε ένα δημοψήφισμα το οποίο πίστευε ότι θα κερδίσει. Και τελικά το έχασε και η Βρετανία αποφάσισαν έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 70 με 80% λέει το αντίθετο βέβαια. Κακώς βγήκαμε και δεν έπρεπε να βγούμε, αλλά αυτή είναι η μοίρα των δημοψηφισμάτων. Από τη στιγμή που γίνεται ένα, δεν γίνεται δεύτερο μετά για να το αλλάξεις. Αν θυμάστε, είχε επικρατήσει το Brexit με ποσοστό 51,9%. Βέβαια, οι μεγάλες πόλεις, ειδικά το Λονδίνο, ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Μεγάλα ποσοστά, 58-60%. Κυρίως η περιφέρεια ψήφισε υπέρ της εξόδου. Κοιτάξτε, το Brexit έχει, για όποιον έχει μελετήσει την πολιτική, το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, έχει αλλάξει σημαντικά άρδιν την κομματική γεωγραφία της χώρας. Οι συντηρητικοί Τόρις δηλαδή κατάφεραν να προσελκύσουν παραδοσιακά εργατικά προπύργια, κυρίως στη βιομηχανική Βόρεια Αγγλία, γιατί παρουσίασαν τους εαυτούς τους ως πιο εθνικιστές και εκφραστές της καθαρής, της λαϊκής βούλησης. Αυτό φάνηκε και με την νίκη του Μπόρις Τζόνσον το 19, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό, αν θυμάστε, στην υπόσχεση να ολοκληρώσει το Brexit. Το εργατικό κόμμα είχε μεγάλα προβλήματα, εσωκομματικά ζητήματα τεράστια, έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραδοσιακής εκλογικής του βάσης. Τελικά οι συντηρητικοί Τόρις πλήρωσαν την επιλογή των ιδίων, δηλαδή την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να στηρίξει την υπόθεση του Brexit, και έχασε τις εκλογές. Κέρδισε ο Κίθ Στάρμερ, ο οποίος είναι σήμερα πρωθυπουργός, αλλά και αυτός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ίσως από Δευτέρα, από αύριο, να μην είναι ο Στάρμερ πρωθυπουργός, αλλά διάδοχός του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Το βασικό δηλαδή εσωκομματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, μετά το Brexit άρχισε και μια συζήτηση για την αυτονομία της Σκωτίας και κατά πόσο η Σκωτία πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό, που είναι ουσιαστικά, αλλά ανήκει μέσα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία κράτος. Δεν ξέρω αν φτάσει κάποια στιγμή η Βρετανία να δημιουργήσει, να θέσει ένα δημοψήφισμα για την μοναρχία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε περίπτωση που οι Βρετανοί καλούνται να ψηφίσουν. Θέλουν ή δεν θέλουν την Βρετανική μοναρχία. Θέλουν ή δεν θέλουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, το θέμα αυτό είναι ταμπού. Δεν το ακουμπάει κανείς και πολύ δύσκολα κάποια στιγμή θα τεθεί δημοψήφισμα γι' αυτό.
13: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
15: Πάρε Στρώμα.
14: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
15: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
14: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
16: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
17: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
19: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
21: 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της διαπραγμάτευσης. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε ότι έκλεισε τα στενά, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Αλμυρό Πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι του, εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
25: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
26: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
27: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
0: Πέσουν οι τιμές, πρέπει να μποϊκοτάρουν εταιρείες που κερδοσκοπούν και εύκολα. Μπορούμε να το δούμε αυτό πλέον από τη νέα εφαρμογή. Χρειαζόμαστε κάποιον να το οργανώνει. Επειδή οι σύλλογοι καταναλωτών που έχουμε είναι αδύναμοι, χρειάζεται βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν βλέπω το όνομά σου για να καταλάβω ποιος είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρατήρησή σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη και οι οργανώσεις πολύ περισσότερο που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να βοηθήσουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη και πάλι. Καλημέρα στο Μάκη, να σε καλά Μάκη. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Λογοθετόπουλο. Να είστε καλά κύριε δικηγόρε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εάν ο ρωσικός στρατός σταματούσε στην απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κρυμαίας μόνο και αποσυρώταν από τα υπόλοιπα μετά της Ουκρανίας, θεωρώ ότι η πολιτική ενός Ρωσίας με την Ουκρανία θα γινόταν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Στυλιανίδου. Δέκα χρόνια πλησιάζει από τη στιγμή που οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν το Brexit.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΙΔΑΠ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, που ψηφιακά μπορείς και τις ημέρες που είναι αργία, όπως είναι το Σαββατοκύριακο, να καταγράψεις, να στείλεις δηλαδή μήνυμα για βλάβη στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. EIDAP.gr και μέσα εκεί σε καθοδηγεί η πλατφόρμα. Είναι σχετικά εύκολο. Νομίζω μόνο τον αριθμό παροχής σου βάζεις για να υπάρχει κάποιο δεδομένο και να μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Μπες EIDAP.gr. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι αλλάζει με το νέο φόρο ακινήτων στους Δήμους? Τι να περιμένουμε τελικά, αγαπητέ φίλε Μάνο?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το είχαμε συζητήσει. Έγινε και παρέμβαση από πολλούς φορείς και από την Πομιδά. Νομίζω ήταν και σημαντική παρέμβαση. Ευτυχώς άκουσατε που είχε ανοιχτά αυτιά. Ήταν, αν θυμάστε, να μπουν δύο τέλη. Mm-hmm. Ένα, δηλαδή θα αντικαθιστήσουμε το TAP και το FIH, το φόρο ηλεκτροδομικών χώρων. Δύο τέλη που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Με δύο φόρους ήταν η αρχική σκέψη. Mm-hmm. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης στους Δήμους και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειες. Καταργήθηκε το δεύτερο, δεν θα μπει. Άρα στην ουσία πάμε από τα δύο τέλη σε ένα τέλος. Που η διαφορά είναι ότι ενώ από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και το άλλο βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος είναι βάση αξίας. Mm-hmm. Που είναι και λίγο πιο δίκαιο. Και δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Θα είναι παρόμοια. Δηλαδή θα είναι παρόμοια η επιβάρυνση των δύο τελών με το ένα τέλος. Βάσει των συντελεστών. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει σημαντικά.
0: Τώρα, πες μας για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Το λεγόμενο. Πώς?
1: Ναι, ναι, το Μίδας λέει.
0: Το Μίδας, ναι, ναι. Φαίνεται ότι βγαίνει στον αέρα, δεν θα είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Πρόκειται επί της ουσίας για την πρώτη ηλεκτρονική χαρτογράφηση, την πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Τι διαφορά θα έχει από το κτηματολόγιο και τις άλλες εφαρμογές?
1: Θα είναι το ενοποιημένο. Δηλαδή, Γιάννη, για να καταλάβει κάποιος, όπως έχουμε το ε9, με όλα τα στοιχεία και έχουμε το κτηματολόγιο μας και τη βάση του ΔΔΕ, μην την ξεχνάμε, έτσι, που είναι όλες. Θα είναι ένα ενιαίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα, βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το τονίσω. Θα πρέπει να μπουν πάλι όλοι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό. Να το ενημερώσουν, να το επικαιροποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι απλά να μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και σε τι προθεσμίες. Θα βγει στον αέρα, έτσι λέγεται, να δούμε πώς θα είναι και η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατική και να δημιουργεί θέματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάντως, θα έχουμε πλέον μία βάση. Αυτή θα είναι, δεν θα έχουμε ψωνίδια.
0: Σε αυτή τη βάση θα συμπεριλάβουν τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακόμα και το, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει, θα δηλωθεί και από τους ιδιοκτήτες, αν είναι μισθωμένα τα κίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ιδιοκατοικούμενα κλπ.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και αποδοχή από τους ενοικιαστές. Εκεί πάνε να βρουν και λίγο τη μαύρη οικονομία, ξέρετε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι, να σου πω, πες μας και ένα γενικό σχόλιο για την πορεία των ακινήτων. Πώς πάει μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, πού τα βλέπεις τα πράγματα να κάθονται, με δεδομένο ότι πάμε μάλλον προς οριστική λήξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν? Θα επηρεάσει όλη αυτή την αγορά?
1: Κοίτα, Γιάννη, είμαστε ήδη ψηλά, δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τον πόλεμο τελικά, σε αυτή τη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε μικροεπιρροές, αξιοκόστη υλικών από εδώ από εκεί. Αλλά εδώ το επίπεδο τιμών παρέμεινε εκεί. Είμαστε, παραμένω εγώ, στη δική μου άποψη, έτσι, στην εκτίμησή μου, ότι είμαστε στη φάση προσαρμογής, όχι προσαρμογής τύπου μνημονίου, μην μπερδευόμαστε. Προσαρμογής σημειακής, δηλαδή ακίνητα που στη διαπραγμάτευση θα πέφτουν, ναι, να αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες μια σοφολογικές τιμές για κάποια ακίνητα, όχι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είναι προνομιακά θα παραμένουν ψηλά, που έχουν και την ξένη ζήτηση. Ναι.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Είναι το κεντρικό θέμα της Real News, ναι, με 10 κορυφαίους οικονομολόγους να αναλύουν τα δεδομένα.
1: Ειδικά στο κόστος κατασκευής και στην,
0: ναι, για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
1: Και στην ανακαίνιση παραμένουν. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει το κόστος κατασκευής 2.000 το μέτρο, κατ' ελάχιστο 2.200, δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τιμές θα πέσουν, ειδικά στα παλαιότερα ακίνητα.
0: Ναι, ειδικά στα παλαιότερα, ναι, τα παλαιότερα.
1: Τα μη ανακαινισμένα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη, να είσαι καλά. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στο Δημήτρη, πράγματι θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, που αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να σταματήσω από τώρα για καλοκαίρι, Μιχάλη, με τίποτα. Έχουμε μισό Ιούνιο και έχουμε σχεδόν μισό Ιούνιο και έχουμε και τον Ιούλιο. Αύγουστο θα πάρω όλη την άδειά μου. Όλη την άδειά μου θα την καταναλώσω τον Αύγουστο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα τη πιο ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Βρεβέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας.
2: Μια ζωή ελεύθερος.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει τώρα που, όπως όλα δείχνουν, μάλλον οδεύει προς τερματισμό ο πόλεμος στο Ιράν.

Ζορίστηκε η Γερμανία με ανατροπή στο 94 να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Η ακτή Ελεφαντοστού που έχει μπορεί σαν όνομα εθνικής ομάδας να μην προδιαθέτει ως ένα από τα φαβορία, αλλά έχει κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρίνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται αυτό στο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα, είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, έχουν όλη αυτή η διαδικασία, έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα. Και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ. 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι στο 52ο λεπτό, στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία, προηγείται 2-0 της Τινησίας και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19 ή 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του Μουντιάλ, άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Και την καρδιά μου, να... μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου με ένα ωραίο καφεδάκι και μια καρδούλα και ένα τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Νάτι και η Άννα. Καλημέρα Γιάννη. Βλέπω σιγά σιγά να οργανωνόμαστε. Πώς το εννοείς αυτό, για εξήγησε το μου Άννα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Νίκο. Καλημέρα Γιάννη, ακούω χαζές απόψεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Το συγκεκριμένο ψάρι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, εκτός και αν κρύβεται κάτι όπως μας έκρυβαν αναφορικά με τον κορονοϊό. Τι να σου πω φίλε μου, δεν είμαι ψαράς ούτε είμαι ειδικός επί του θέματος. Περισσότερο κίνδυνος για τους αλείς είναι ο λαγοκέφαλος και λιγότερο βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά για να φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο σημείο και να σκέφτεται να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια την αλεία του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, εννοείται, ψαράδες, όχι από οποιονδήποτε, εραστέχνη, μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την εξάπλωση του είδους αυτού.

Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, κοντά στη στενή Ευβίας. Ευτυχώς ήταν σε δασική περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Ήταν και μέρα, μπόρεσαν να σκοτώσουν τα εναέρια μέσα. Το λέω γιατί φυσούσε ισχυρός άνεμος εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς. Σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο με το φίλο το Μάνο του Γκρανίδη, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Αναφέρει, αποκαλύπτει μάλλον, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και το 2027. Σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμα έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες. Υπέροχη μέρα σήμερα, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Θα πέσει και ο αέρας, θα φυσάει, αλλά θα πέσει ένα με δύο μποφόρ και στο Σαρονικό και στο Αιγαίο. Νομίζω ότι σήμερα ίσως θα είναι η Κυριακή που θα γεμίσουν ασφυκτικά οι παραλίες, με δεδομένο ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν για τις πανελλαδικές και κάποια αγωνίσματα για αυτούς για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη γυμναστική ακαδημία, αλλά σε γενικές γραμμές το 90 με 95% των μαθητών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και τις κατατακτήριες επίσης. Μόνο οι φοιτητικές εξετάσεις απομένουν σε ορισμένα πανεπιστήμια για να κλείσει και τυπικά αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη με ενημερώνουν και ήδη βλέπω ότι στην παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Κάποιοι πάνε νωρίτερα για να το ευχαριστηθούν και καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από Γαλάτσι. Οι φορολογικές δηλώσεις μας εξήγησε ο κύριος Χριστόπουλος. Λήγουν 15 Ιουλίου.

0: Βλάβεις τα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Αύριο λίγη προθεσμία για τις δηλώσεις. Λένε από το Υπουργείο, δεν είμαι ειδικός για να σας το πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα δοθεί η παράταση και ξεκινούν αμέσως την Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου, οι έλεγχοι. Να σας πω από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον μέχρι την Παρασκευή, οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε είναι περίπου στις 600.000. Να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υποχρέως μόνο για το οικοπαίδο του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο δήμο της περιοχής. Να σας πω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρουν σημαντικές κυρώσεις. Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση. Η υποβολή, προσέξτε αυτό, δηλαδή αν δεν το έχετε καθαρίσει και υποβάλλετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει, τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Είναι δηλαδή, ποινικοποιείται, είναι δηλαδή, θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Και σε περίπτωσης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ, με εξουσιοδότηση μάλιστα από τον ΚΑΒΗ, στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λύση και γι' αυτό δηλαδή.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα λουτρά της Κύθνου. Καλό καλοκαίρι Γιάννη, ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου να πιούμε το εσπρεσάκι μας στην παραλία. Στείλε μου κινητό τηλέφωνο και θα οργανωθούμε φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους στο σταθμό. Καλή εκπομπή σήμερα. Διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θερινό ηλιοστάσιο. Θα αναφερθείτε στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Υπάρχουν νεότερα από την εξαφάνισή τους. Θα ψάξω τον Γιώργο τον Καλιακμάνη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά τα οποία μας είπε χθες. Το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί ο βασικός ύποπτος της ιστορίας αυτής. Θα αναζητήσω το Γιώργο σε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
1: Πόσοι σκοτώνονται στη γη.
0: Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα, να σε πάτε καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Μενίδη μου γράφει σαν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μέχρι και η Πολωνία γυρίζει την πλάτη στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που παραδοσιακά στήριζαν τον Ζελένσκι. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει με την επιλογή νέας κυβέρνησης οι έχοντες να συνεισφέρουν στους μη έχοντες που πεινούν κυριολεκτικά. Καλημέρα Σωτηρία, αποφασίστηκε. Τα Patriots δεν θα φύγουν από την Κάρπαθο. Στο λέω για να ξέρεις γιατί ίσως δεν έχεις ενημερωθεί. Είναι απόφαση την οποία θα πάρει και τυπικά με τη βούλα το Κισεα και την οποία αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η Real News. Παραμένουν οι Patriots στην Κάρπαθο και έτσι πρέπει να γίνουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα που επανέρχεται στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Φτιάχνει το σύστημα, οι καταναλωτές και αυτοί πήραν για να το βελτιώσουν. Επίσης άκουσα που είπε ότι τελικά δεν επηρεάστηκε η ζωή μας από τον πόλεμο. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε η ζωή μας. Ακρίβηναν αρκετά πράγματα από τον πόλεμο, Άννα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε ο τουρισμός. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο που συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η αρμόδια υπουργός του τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι απλά ανέβηκαν, εκτοξεύθηκαν κατά 65%. Ο Κώστας με ρωτάει, καλημέρα Γιάννη, και αν δεν έχεις χρήματα να καθαρίσεις τα οικόπεδα, δεν βρίσκεις εργάτες, τι να κάνεις, μήπως δίνουν φτηνά δάνεια. Δεν έχει βγει ακόμα το οικόπεδο δάνειο. Θυμάσαι παλιά που είχαν βγει τα διακοποδάνεια. Το οικόπεδο δάνειο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από τους φίλους μας τραπεζίτες. Όμως, μιας και το σχολιάζεις, η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα των οικοπαίδων έχει στηθεί μια φάμπρικα εσχροκέρδειας από κάποιους επιτίδιους που ζητάνε για παράδειγμα για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικά μέτρα 1000 ευρώ, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Να πας 1000 ευρώ με το χορτοκοπτικό για να κόψεις ένα οικόπεδο 300 μέτρων. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, βέβαια από σένα εξαρτάται η επιλογή. Αλλά αν οι περισσότεροι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και δεν βρίσκεις κάτω από 500 με τίποτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη φορά που εμφανίζονται τέτοια κερδοσκοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Το αντίθετο μάλιστα. Μέχρι και για τα οικόπεδα κάποιοι φίλοι μας προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν και απλά να βγάλουν. Ναι, πρέπει να προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν και απλά να βγάλουν.

και κάποιους ανιχνευτές, αισθητήρες που σίγουρα βοηθούν ώστε να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρκετά νωρίς. Αλλά ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε φτάσει στο πικ. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην κυρία Στεργιοπούλου που μου στέλνει μια ανάρτηση. Θα τη σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Αντένα 105,3. Ίσιον από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Επικεφαλής της

0: Αμερικανικής αντιπροσωπείας ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Της Ιρανικής αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Έκπνεει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
6: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
7: Έχετε όλες και όλοι. Δεν το ξέρω, Νίκο, αν θα δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι σήμερα μας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δοθεί, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Εμείς μένουμε στο ότι αύριο λήγει η παράταση. Σήμερα η μέρα του πατέρα, η μέρα των μπαμπάδων. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, τη γιορτάζουμε. Δεν λέμε όχι σε καλές γιορτές. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλό καλοκαίρι από Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Να σε καλά, βρε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πες μου, σε κάποια λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων που να μην υπάρχει λαμογιά και ευκαιρία μαύρου κέρδους από κάποιους. Νομίζω ότι όσο και να ψάξουμε, είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο, φίλε μου Θοδωρή. Σχολιάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα και τη φάμπρικα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που έχει στηθεί από διάφορους που ζητάνε 1000 ευρώ για να καθαρίσουν 300 μέτρα οικόπεδο, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Χαρούμενη και με ολοκληρωμένη ενημέρωση παγκόσμια πρωινή εκπομπή στο Real FM. Να είσαι καλά, φίλε Λεωνάρδο, να είσαι καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι παίζουν μπαλάρα. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Κερδίζουν 3-0 την Τινησία. Παίζουν μπαλάρα οι τύποι και νομίζω ότι όσοι λένε πως θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία, από αυτά τα οποία βλέπω μέχρι τώρα, μάλλον έχουν δίκιο. Αυτοί οι Ιάπωνες τι λαός είναι. Τους έδειχνε πριν από λίγο να έχουν μπλε σακούλες στα χέρια τους. Μαζί με τις τσάντες, τα καπελάκια που έχουν κτλ. Τα εθνόσημά τους, για να καθαρίσουν μετά τις κερκίδες. Τι λαός, τι εκπαίδευση είναι αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λαός είναι, μα τους βλέπετε και ως τουρίστες. Πόσο καθαροί, οργανωμένοι, τακτικοί σε όλα τους είναι. Εμφανίστηκαν λοιπόν κάποιες 3-4 χιλιάδες Ιάπωνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν σήμερα. Θα δούμε τώρα σε ποιο γήπεδο παίζουν, σε ποια πόλη. Με σακούλες μπλε στα χέρια τους για να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει πέσει κάτω στο χώρο των εξέδρων της κερκίδας που βρίσκονται οργανωμένοι αυτοί και να τα αφήσουν όλα λαμπίκος, πεντακάθαρα. Μπράβο τους. Α, σήμερα υπάρχει και ένας Έλληνας, και μου το γράφει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Στηρίζουμε Δόνη να κάνει το ακατόρθωτο να πάρει βαθμό κόντρα στην Ισπανία. Ναι, ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Μακάρι, καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Μην το παίξετε στοίχημα, δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη είναι. Δεν σας παρασύρω σε στοιχηματικά ή άλλου είδους τέτοια παιχνίδια. Ότι το φέτος το Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μεγάλες πιθανότητες να το πάρει έχει μετά από 60 τόσα χρόνια η Αγγλία. Και η Γερμανία είναι οργανωμένη ομάδα, πολύ μεθοδική στον τρόπο που παίζει, και άλλες ομάδες είναι φαβορή. Η Γαλλία, η Ισπανία μεταξύ αυτών, η Ολλανδία έχει πολύ καλή ομάδα, η Βραζιλία και η Αργεντινή επίσης. Αυτά είναι τα 6, 7, 8 μεγάλα φαβορή. Αλλά έχω την, πώς να το πω, την αίσθηση ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήρθε η ώρα να το σηκώσουν οι Άγγλοι. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μας χαίρονται τους μπαμπάδες. Να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Άγγελο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, Άγγελε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Δύσκολο να βρει Ιάπωνα να έχει μακρύ μαλλί. Όλοι τους άνδρες γυναίκες τα έχουν κοντά και γενικά οι Ασιάτες. Έχουν αυτά τα ίσια μαύρα μαλλιά, ίσως γι' αυτό δεν είναι πολύ πρακτικά να τα έχει μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν το είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αν και βλέπω στην ομάδα τους έχουν κάποιους ξανθούς, έχουν βάψει μαλλιά, έχουν κάποιους περίεργους, αυτό που βλέπω είναι ότι οι φίλαθλοι τους είναι, αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και μπράβο τους. Ήρθαν οι άνθρωποι, πήγαν να δουν το παιχνίδι και κρατάνε μπλε σακούλες σκουπιδιών, μπλε γιατί είναι και τα χρώματα της Ιαπωνίας τα μπλε, οι φανέλες τους δηλαδή, για να καθαρίσουν την εξέδρα, την κερκίδα στην οποία οργανωμένα βρίσκονται εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Φοβερός λαός, μπράβο τους. Δεν χρειαζόταν να το δούμε αυτό. Τους έχουμε δύο τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς συμπεριφέρονται, τι καθαρός και οργανωμένος λαός είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Καμίνια. Όχι, δεν έκλεισαν τα στενά, Γιάννη. Ευτυχώς έχουν ανέβει όλοι στην Ελβετία για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Λοιπόν, Χρήστος Κρήγας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
8: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σοκράτες. Καλή Κυριακή.
7: Να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, έχεις να μας σχολιάσεις μερικά πράγματα που νομίζω ενδιαφέρουν τον πολίτη. Έρχεται το My Point. Μία ακόμα λειτουργία έτσι, ψηφιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για λειτουργία νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από την ΑΔΕ.
8: 6 σημεία, Γιάννη, θα έχουμε σε όλη την Αττική. Ξεχνάμε τις παλιές ΔΟΕ, μια πολύ γρήγορη δευτερολέπτον ιστορική αναδρομή. Είχαμε τις ΔΟΕ, τις κατατόπου ΔΟΕ, δηλαδή κάθε περιοχή είχε και την εφορία της στην Αθήνα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν παραμείνει οι ΔΟΕ. Στην Αθήνα τώρα τι έχουμε, θα έχουμε πλέον το My Point. Ξεκίνησε το χολαργό το πρώτο.
7: My Point. Θέλει να
8: κάνει.
7: Ναι, ναι.
8: Τι θέλει να κάνει, Γιάννη μου, το My Point. Θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκεται ένα αίτημά τους. Θέλει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν μια πλατφόρμα. Ακούνε ότι ξεκίνησε μια καινούργια πλατφόρμα, μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο επίδομα και δεν ξέρουν πώς να κατευθυνθούν. Κατευθυνόμενοι στο My Point θα μπορούν να παίρνουν την πληροφορία για τα ψηφιακά, για τα νέα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν αυτή την εξυπηρέτηση. Και επίσης, Γιάννη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να εκτυπώσει κάτι ή να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο που αφορά φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΑΔΕ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν πλέον μέσα από αυτό το σημείο επαφής μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα μου πεις τώρα, υπήρχαν άλλες τέτοιες υπηρεσίες όταν καταργήθηκαν οι ΔΟΕ.
7: Να ρωτήσω κάτι πριν πας σε αυτό. Βεβαίως. Αυτά τα σημεία, τα 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, είναι πρώην ΔΟΗ ή είναι καινούργια κίνητα που έχουν φτιαχτεί?
8: Καινούργια, Γιάννη, καινούργια σημεία. Καινούργια. Είναι καινούργια σημεία διαφορετικής φιλοσοφίας. Δεν θα δεις τις παλιές ΔΟΗ, δεν θα δεις ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε μια υπηρεσία. Θα μπαίνει σε ένα σύγχρονο, εντελώς λειτουργικό χώρο που θα υπάρχουν οθόνες, θα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων.
7: Πώς είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ισόγεια, φίλες και φίλοι?
8: Ήθελα να σου το πω πριν, λέω, θα με προλάβω ο Γιάννης. Με πρόλαβε λοιπόν ο Γιάννης και είπε το εξής, ότι μπαίναμε παλιά στις τράπεζες και περίμενε κόσμος ουρές πάνω να εξυπηρετηθεί. Πλέον υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία και σηκώνουν χρήματα και λαμβάνουν χρήματα για πληρωμές στις τράπεζες. Κάπως έτσι θα είναι και αυτά τα φυσικά σημεία. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν τρεις βασικές κεντρικές υπηρεσίες. Είναι το ΚΕΦΟΔΕ, είναι για φορολογικές διαδικασίες, δηλαδή ΦΠΑ, ΜΗΤΡΟ, εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα ΚΕΒΙΣ, που εκεί γίνεται η διαχείριση των χρεών όταν κάποιος έχει χρέη, απευθύνεται στα ΚΕΒΙΣ τηλεφωνικά. Και είναι και το ΚΕΦΟΠ, είναι για κομμάτια περιουσίας που αφορούν είτε διαχείριση αυτοκινήτου, είτε υποθέσει κληρονομιών, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτές όμως είναι κυρίως υπηρεσίες που δεν έχουν φυσική παρουσία. Η φυσική παρουσία θα γίνεται, θα λέγαμε, προς εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω του MyPoint.
7: Μάλιστα. Τώρα, στην Αττική περίπου τι εικόνα έχεις, πόσες ΔΟΗ που χρειάζονται φυσική παρουσία, ενώ ΔΟΗ έχουν απομείνει περίπου από τις δεκάδες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια?
8: Είναι τα λεγόμενα ΙΦΕ, τα οποία δεν μπορείς και εκεί να συμμετέχεις με φυσική παρουσία. Υπάρχουν σε αρκετά σημεία επιλεγμένα μέσα στην Αθήνα, αλλά πλέον η φυσική παρουσία για κάποιον που δεν μπορεί να επιλύσει κάτι θα είναι το MyPoint, αλλά και θα είναι και το κεφοδέ για υποθέσεις ΦΠΑ, για υποθέσεις οδήματος που έχει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν όπως γινόταν παλιά με τις ΔΟΗ τόσος κόσμος πλέον με την ηλεκτρονική παρουσία, αλλά όμως επειδή πάμε. Τι θέλει ο διοικητής? Θέλει όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τις διαδικασίες μέσω των πλατφορμών να μπορούν να επιλύουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά τα ζητήματά τους στα φορολογικά. Μάλιστα. Αυτό θέλει χρόνο, γιατί απαιτεί και τη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω των ετοιμάτων, δηλαδή και ψηφιακή διαχείριση, αλλά και φυσική παρουσία. Εκεί ποντάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το πολίτης.
7: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
8: Καλημέρα.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
13: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
19: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
20: Σ' αγαπώ, με στα μάτια σου παίζουν κρυφά.
7: Βλέπουμε τον αγώνα Μαρόκο, την Ισία, συγγνώμη, η Ιαπωνία 0-4. Παίζει μπαλάρα η Ιαπωνία. Πολλοί από τους ειδικούς αναλυτές την θεωρούν μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες στο Μουντιάλ. Πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν έχει τη δύναμη που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά είναι τρομερά γρήγορη ομάδα. Καλημέρα στην κυρία Κροάτρια που ρωτά αν είναι κοινωνική πολιτική να μας βάζουν πρόστιμα γιατί δεν έχουμε λεφτά να καθαρίσουμε τα οικόπεδα μας. Πρέπει να βρεθεί όμως ένας τρόπος, κυρία Κροάτρια, να καθαριστούν τα οικόπεδα για να μην καούμε όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι όπως οι Ιάπωνες. Πρέπει με τον μπαμπούλα του προστίμου ο Έλληνας να λειτουργήσει. Ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει εδώ: οι ποδοσφαιριστές στο τέλος των αγώνων, Γιάννη, καθαρίζουν και τα αποδυτήρια. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό, ευπρέπεια, ευγένεια, γενικότερα συμπεριφορά. Ο Δημήτρης μου γράφει: θα ήθελα να δω ένα γήπεδο μετά από αγώνα με φιλάθλους μόνο Ρωμά. Κοίταξε, η πλειοψηφία των Ρωμά, δόξα τω Θεώ, είναι άνθρωποι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο και νομίζω ότι λειτουργούν απόλυτα, πώς να σου πω, εναρμονισμένοι με το σωστό, με το ορθό, με το κοινωνικά δίκαιο. Υπάρχει όμως και μια μερίδα, φίλο, που δεν έχει άδικο στον τρόπο που το σχολιάζεις. Είδαμε τι έγινε μετά τη δίκη για τον 11χρονο Μάριο. Το είδατε αυτό τι συνέβη με το παιδάκι το οποίο από αδέσποτη σφαίρα κατέληξε μετά από μερικές ώρες στο χειρουργείο εκεί στο Μενίδη που ήταν στην αυλή του σχολείου. Βγήκαν κάποιοι συγγενείς του κατηγορουμένου, ο οποίος καταδικάστηκε και του επιβλήθηκαν τα ισόβια, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των τηλεοπτικών συνεργείων, τους επιτέθηκαν και έλεγαν: σκοτώσαμε το Μάριο, καλά του κάναμε. Κλωτσούσαν κάμερες, τρίποδα επαγγελματιών από τον επαγγελματικό εξοπλισμό των οπερατέρ, προπυλάκησαν δημοσιογράφους και τεχνικούς, λες και οι δημοσιογράφοι ή καμεραμάν ήταν αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τη δικαστική απόφαση. Έσπευσαν με καθυστέρηση αστυνομικές δυνάμεις για να κατευνάσουν την κατάσταση και φώναζαν οι τύποι αυτοί: σκοτώσαμε το Μάριο, καλά του κάναμε. Δηλαδή πραγματικά και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το αναλύσεις το φαινόμενο αυτό.

0: χρόνια.
1: Να πούμε ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τη Real News, In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει 5 ημέρες στο Ibiza Beach Resort. Παρακαλώ πολύ, όχι μόνο για εσάς, για όλη την τετραμελή οικογένειά σας. Προσφορά του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

και... Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η Ιαπωνία είναι ίσως η πιο πολιτισμένη χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ στον πλανήτη. Ακόμη και το σήμα της, ή σήματα όπως το Toyota, έχουν βαθύ νόημα από την αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό επέτρεψαν να αγοράσει ο σύζυγος ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Έχουν πολύ την αντίληψη αυτή και βοηθούν την ιαπωνέζικη οικονομία. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας οργανωμένος και απόλυτα εκπαιδευμένος λαός. Και μπράβο τους. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένη. Αυτό που είπατε ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, είναι εκπαίδευση, παιδεία. Προφανώς παίρνουν την εκπαίδευσή τους από την νηπιακή ηλικία, τότε που ο άνθρωπος ό,τι μάθει δεν το ξεχνά ποτέ. Σε αυτή την ηλικία γίνεται συνείδηση. Οτιδήποτε θετικό μάθει ο άνθρωπος και φυσικά να το μάθει σωστά. Είναι δείγμα πολιτισμού ενός λαού ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Ιφηγένη. Και οι Ιάπωνες το δείχνουν όπου και αν πηγαίνουν. Είναι ίσως ο πιο πολυταξιδεμένος λαός σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό λένε τα στατιστικά τουλάχιστον. Και όπου πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν, επιδεικνύουν τον πολιτισμό τους και την παιδεία τους. Και μπράβο τους. Ο Παναγιώτης μου λέει: μάλλον είμαι το κορόιδο εγώ. Για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέσα στην Καλαμάτα για χορτοκοπή πήρα μόλις 150 ευρώ. Αν ερχόμουν Αθήνα, θα έπαιρνα τα διπλά και θα ήμουν και ο πιο φθηνός. Χρυσές δουλειές θα έκανα, μου γράφει ο Παναγιώτης ο Γκούζος από την Καλαμάτα. Κοίταξε, τέτοιου είδους εσχροκέρδια με τα οικόπεδα κυρίως στην Αττική εμφανίζεται. Όχι από αυτά τα οποία καταγγέλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Όχι στην περιφέρεια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Η οικογένειά μου έχει ζήσει πάνω από μια 15ετία στην Ιαπωνία. Η χώρα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αρμονία, την ομαδικότητα και την επαγγελματική υπευθυνότητα. Είναι περίεργη και ξένη αυτή η συμπεριφορά για εμάς, αλλά για εκείνους συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που το αποδεικνύουν συνεχώς, αγαπητέ Δημήτρη, από τη Νέα Μακρή. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Καλαϊτζάκη, να είστε πάντα καλά. Ο Κώστας έχει μια διαφορετική άποψη. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την εκαθάριση του οικοπαίδου. Του δικού του οικοπαίδου ποιος άλλος πρέπει να είναι. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν τα δικά τους οικόπεδα. Τα δημοτικά οικόπεδα. Δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχεις εσύ στην ιδιοξία σου δεν πρέπει να είσαι εσύ υπεύθυνος. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για να σου κόψει τα χόρτα. Αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό, αγαπητέ φίλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το έχω συναντήσει πουθενά εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Μένη Ποζαφυριάδη, που επισημαίνει ότι μετά από κάθε καθαρισμό οικοπαίδου την επόμενη χρονιά οι βλάσεις είναι ακόμα ψηλότεροι και πυκνότεροι. Βοηθούν βεβαίως και κλιματολογικές συνθήκες. Βρέχει περισσότερο δηλαδή. Ο Ανδρέας μου γράφει: το σωστό θα ήταν να δίνει χαμηλό το καδάνια το κράτος για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ο συντάκτης του νόμου καλά θα κοιμάται στην επαυλή του και στο κολονάκι. Αφού ξεκινήσατε το θέμα με τους Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, όσα χρόνια και να περάσουν, ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Σε πλακώστρο το απαγορεύεται η στάθμευση, κι όμως το πρόστιμο από 20 ευρώ το έβαλαν 30 και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Σακούλες με σκουπίδια τα τραβάνε, τρέχουν τα ζουμιά από τις σακούλες και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν κάνουν και τον κόπο να ανοίξουν το καπάκι. Τα αφήνουν κάτω ή τα πετάνε δίπλα. Είναι θέμα γενικότερης συμπεριφοράς, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία. Σας παρακαλώ, πείτε ότι κάποιες δημοτικές αρχές, την ώρα που εμείς πρέπει να πληρώσουμε αδρά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, δεν φροντίζουν τα δικά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και καλά κάνει η κυρία Αναστασία και το επισημαίνει. Συμβαίνει στο Δήμο που μένω, Δήμο Πεντέλης, διαμέρισμα Μελισσίων. Εκείνη η μεγάλη ευθύνη των Δήμων. Ότι στα δικά τους οικόπεδα δεν παρεμβαίνουν και δεν τα καθαρίζουν. Ξέρετε τι έχουν κάνει ορισμένοι Δήμοι. Επειδή δεν φτάνει η υπηρεσία Πρασίνου και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 5 και 6 υπάλληλοι όλο αυτό τον όγκο των καθαρισμών, έχουν προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εργολαβίες, σε κάποιους τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν με συγκεκριμένο ποσό, κάνουν διαπραγμάτευση με το Δήμο, 100-150 ευρώ το οικόπεδο, ανά 200-300 τετραγωνικά μέτρα, και τρέχουν αυτή την κοπή των χόρτων. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν φτάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων. Και σε αυτό οι Δήμοι έχουν δίκιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν άλλου είδους τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά. Παύλο, ο Διονύσης με ρωτά αν έχουν προμηθευτεί και σκούπες πέρα από σακούλες. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σκούπες.
Λοιπόν, για να διαβάσουμε και το μήνυμα της κυρίας Ελένης από Θεσσαλονίκη. Αν αναρωτιέστε, κύριε Παπαγιάννη, πού κρύβεται το μυστικό της ιαπωνικής αρμονίας, η απάντηση βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από την πιο μικρή ηλικία. Για τους Ιάπωνες, το πρώτο και το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή δεν είναι οι βαθμοί, αλλά ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνοντας από νωρίς να φροντίζουν το διπλανό τους και τον κοινόχρηστο χώρο, χτίζουν μια κοινωνία πρότυπο όπου η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το εγώ. Ένα μάθημα ζωής και πολιτισμού για όλο τον πλανήτη. Έτσι είναι, κυρία Ελένη. Οι άνθρωποι παραδίδουν μαθήματα κόσμιας, ευπρεπούς συμπεριφοράς και πολιτισμού.

Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, που ζητά να σχολιάσουμε το γεγονός ότι τον ένθια και ορισμένους οι μικροδιοκτήτες που δεν έχουν να τον πληρώσουν, γιατί δεν αναφέρεται και δεν λέει κανείς τίποτα. Επίσης και για αυτούς που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, θα υπάρξει επιτέλους ποινή, καταδίκη ή οτιδήποτε άλλο.

0: Αρκετή κίνηση για Κυριακή πρωί στην παραλιακή. Προφανώς θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Θα έχουν αρκετό κόσμο οι παραλίες. Όσοι τυχεροί πάτε νωρίς θα τις απολαύσετε κιόλας. Γιατί μετά τις 11-12 η ώρα βλέπω να γίνεται ο χαμός εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από τον κόσμο. Και στην έξοδο της Θεσσαλονίκης με ενημερώνουν οι φίλοι. Εδώ ο Γιώργος ότι έχει πολλή κίνηση, προς Χαλκιδική δηλαδή. Νάτος και ο DJ Μάνος που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, να σε καλά φίλε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι έληξε, την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Θα δούμε μετά και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα. Τι άλλο έχει τίποτα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, δώσε απόψη σου. Είπαμε σήμερα ξανά ότι είναι η μέρα του πατέρα. Για όσους ξύπνησαν τώρα. Να το ξέρετε λοιπόν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Δώστε μου ένα 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε παρακαλώ πολύ στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, στις 7 έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Είπαμε προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τι άλλο έχουμε, μια μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο έχουμε, αυτούς τους δύο αγώνες βλέπω. Grand Prix Τσεχίας, MotoGP για όποιον ενδιαφέρεται για το μηχανοκίνητο αθλητισμό νωρίτερα, στις 2:30. Αυτά έχει σήμερα. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, το παιχνίδι την Ισίας Ιαπωνίας τελείωσε. Αυτά έχει σήμερα. Θα σας πρότεινα πάντως να μην καθίσετε σπίτι. Η μέρα θα είναι υπέροχη, να κάνετε κάτι διαφορετικό και να βγείτε εκτός. Παρακαλώ.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυροπόταμο Ευβοίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράδωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
16: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
15: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, πριν από λίγο έφτασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στην Ελβετία, ο Βανς, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και αν όλα πάνε καλά να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί βρίσκεται και η Ιρανική αντιπροσωπεία, εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ. Θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία. Επί της ουσίας εκεί που μένει να μείνει να γίνει πρόοδος είναι στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει συμφωνία, θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν όχι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ το αργότερο. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Στην Ιφηγένεια που σχολιάζει ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται και σαν χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μήπως και αυτό έχει κάποια μεταφυσική σημασία. Καλημέρα και στο Παντελή. Για τον καθαρισμό οικοπαίδων, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους ευθύνης τους. Επίσης, καθαρίζουμε το οικόπεδό μας και δεν έχουν καθαρίσει πού θα πετάξουμε τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει στο οικόπεδο. Έχει δίκιο, αγαπητέ Παντελή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αρκετούς Δήμους. Δεν υπάρχει χώρος και δεν μαζεύονται και τα ξερά γρήγορα. Δεν στέλνουν φορτηγά με αρπάγι δηλαδή και ειδικούς τρόπους συλλογής των σκουπιδιών, των ξερών χόρτων, για να το πούμε διαφορετικά. Και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Μιχάλη που με ρωτάνε αν βλέπω να πιάνει πάτο ο τουρισμός. Από τα στοιχεία, Μιχάλη, της Τράπεζας Ελλάδος και από αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, όχι μόνο πάτο δεν πρόκειται να πιάσουμε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 26, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%. Δηλαδή, σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τα τουριστικά έσοδα, δεν μιλάω για αφήξεις, αλλά για τουριστικά έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 26 είμαστε 65% πάνω. Πάμε όχι για απόλυτο ρεκόρ, για άνευ προηγουμένου ρεκόρ, αν συνεχιστεί η αυξητική αυτή τάση στον τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι εκτιμούσαν πως τελικά ο πόλεμος μπορεί να διώξει τουρίστες από το Ντουμπάι, από το Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω περιοχές, αλλά θα στείλει κάποιους άλλους στην Ελλάδα, ότι είχαν τελικά δίκιο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να προκύπτει από απόλυτους αριθμούς αυτό. Από επίσημα στοιχεία δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδας και όχι να τα λέει ο καθένας από το κεφάλι του ή από την κοιλιά του. Τώρα προσέξτε το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε όλοι ότι έχουν προφυλακιστεί 6 μπουμπούκια που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και επέπαιρναν χρήματα κάτω από το τραπέζι βάσει του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας στελέχη της πολεοδομίας. Μάλιστα, ευτυχώς που ο κύριος Βουρλιώτης, ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα, παρενέβη και ζήτησε να γίνουν σε βάθος 20ετίας έλεγχοι σε όλα τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή, όλων των στελεχών και των υπαλλήλων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, με τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και άλλες προφυλακίσεις και για την υπόθεση πολεοδομίας της Ρόδου πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά. Φαίνεται ότι είναι λοιπόν γενικευμένο το φαινόμενο σύψης και διαφθοράς. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι τα ίδια λαμόγια με άλλους. Λέω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι μέσα στις πολεοδομίες και έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιοι τους πλησίασαν για να βγάλουν άδειες ή για να επισπεύσουν διάφορα ζητήματα που αφορά τις πολεοδομίες αυτές και προκύπτει από τη δικογραφία, οι οποίοι ήταν απέναντι. Και όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εξυπηρετήσουν τους άθλιους και διεφθαρμένους αυτούς. Ένας από αυτούς που αναγράφεται μέσα στη δικογραφία με το ονοματεπώνυμό του και αυτός και η προϊστάμενη της Πολυδομίας, η κυρία Θεοδώρα Νιάρχου, είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, και εσείς και η προϊσταμένη της, η διευθύντρια της Πολυδομίας του Δήμου σας, που είναι μια μεγάλη πολυδομία και καλύπτει και άλλους Δήμους, αναφέρεστε στη δικογραφία ότι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά των προφυλακισμένων, ότι κάποιοι προσπάθησαν να. Πώς να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, να επηρεάσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας και εγώ ποσάς από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Από τη δικογραφία, τους διαλόγους μεταξύ τους, που ναι, δεν είναι εμετικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ορισμένοι από αυτούς, κοιτάξτε, να δούμε την ουσία πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ιδιώτες μηχανικούς, μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σε δημόσιες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, κοντά σε γενικούς, ναι, κοντά σε.
0: Αυτά τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα, να εξηγήσουμε στον κόσμο, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τι φωτίζουν. Φωτίζουν τον παρασκήνιο των πιέσεων που σύμφωνα με τη δικογραφία ασκήθηκαν και σε εσάς και στην προϊσταμένη της Πολυδομίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στις Πολυδομίες. Δεν είναι όλα αρπακτικά.
1: Εμείς το συνειδητοποίησαμε αφού διαβάσαμε τη δικογραφία, γιατί εμείς το κάνουμε με όλους αυτό. Δεν έγινε με αυτούς συγκεκριμένα και με τους άλλους κάτι άλλο. Εμείς πάντοτε λέμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Είναι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είτε έφταιγαν είτε δεν έφταιγαν στο παρελθόν πολεοδομικά. Προσπάθησαν και έχουν επιχειρήσει μέσω των μηχανικών τους να εξυπηρετούν από τις πολεοδομίες, να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους που δεν λύνεται. Αυτό σας το λέτε μετά 10 χρόνια δήμαρχος. Και πέρα από τους διεφθαρμένους στις πολεοδομίες ή στα υπουργεία κτλ., υπάρχουν και διεφθαρμένοι πολίτες. Έτσι. Γιατί ο πολίτης επιλέγει να τα δώσει ή επιλέγει να διαφθείρει το δημόσιο λειτουργού για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτός διεφθαρμένος. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο ένας και κάτι καλύτερο.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως το ηχηδές και το υβρεολόγιο σε βάρος σας, από τη δικογραφία παίρνω όλα αυτά, που εκφράζει την οργή ο ένας εκ των προφυλακισμένων για τη στάση της υπηρεσίας και φτάνει στο σημείο, κύριε Δήμαρχε, να χρησιμοποιεί και απειλητικές εκφράσεις εναντίον σας και εναντίον της προϊσταμένης πολυδομίας.
1: Είπαν εκεί ότι θα μπουν με τάγκς μέσα, γιατί τις σφαίρες λέει καλύτερα να τις κρατήσουμε, λέει, για τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι μάλιστα γραμματέα μου σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο, είχε έρθει κλαίγοντας μέσα, γιατί τη βρίζανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί
0: οι ίδιοι προφυλακισμένοι.
1: Προφανώς οι ίδιοι είναι, γιατί τώρα που προσπαθούμε να συνδέσουμε τα πράγματα, γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές υποθέσεις. Ξέρετε, η πολυδομία δικιά μας καλύπτει Ελληνικό Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, Άγιο Δημήτριο.
0: Τεράστια πολυδομία, ναι, ναι.
1: Τεράστια σε όγκο κατοίκων, έτσι, τώρα δεν έχει μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, στην πολυδομία έβαλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 14, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενη από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. Συγκεκριμένα η δική μας πολυδομία, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω, και με την κυρία Νιάρχου αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι, εντυμότητας.
1: Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χατήρια. Μάλιστα, κάποτε χαριτολογώντας, σαν ο λάβος μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου, δυστυχώς δεν σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει η γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν. Έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο,
0: ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνουν πολεοδομικοί. Να τους πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά. Και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου, αλλά προσέξτε όμως, σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, οι πόλεις οι δικές μας, έχουν εκτιστεί κατά 80% με πολεοδομικές παραβάσεις. Mm. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλιρο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Φάλιρο αυθαίρετα.
0: Ναι.
1: Που χτίστηκαν στο όρεμα για να μην πνίγει ο κόσμος μελλοντικά.
0: Και καλά κάνετε εδώ που τα λέμε. Τέτοια αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
1: Όταν έστειλε την πολεοδομία, όταν έλεγα Δήμαρχος λοιπόν το 2015-2016 και έστειλε την πολεοδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάντρα, θυμάστε. Και λέω εντάξει, κάτσε να δω. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά να δω τι γίνεται σε αυτό το όρεμα που έχω εγώ διοικητικά την ευθύνη. Το ξέρετε ότι ερχόντουσαν οι πολίτες και με βρίζαν στο γραφείο μου. Άλλος μου έστειλε επιστολή να βγάλει στον καρκίνο. Ονομαστικά, όχι ανώνυμα, ναι, όπως αυτοί οι αλητήριοι τώρα που είναι στη φυλακή. Ονομαστικά. Με λένε τάρα και σου έχουμε να βγάλει τον καρκίνο. Γιατί είχε χτίσει αυτός παράνομα μέσα στο ρέμα, με την ενοχή κάποιες πολεοδομίας προφανώς δεκαετίες πίσω, Και εγώ επειδή το διαπιστώσαμε ότι είναι αυθαίρετο και έκλεινε το ρέμα και θα μπορούσαν να πνιγούν όλοι εκεί πέρα.
0: Σας απειλούσαν και από πάνω.
1: Μας απειλούσαν και
0: ναι,
1: από πάνω.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Πέστε μου κάτι. Εσείς μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία σας. Η χειρότερη εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι για τις πολεοδομίες. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 100 πολίτες, θα σου πούν και οι 100 τα παίρνουν στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει ένας να σου πει δεν τα παίρνει. Και όπως καταλαβαίνετε, την μπάλα παίρνει και τους έντιμους υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν το λειτουργήμά τους με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα πολεοδομιών και να περάσει στο κτηματολόγιο? Τι θα πρέπει να γίνει για να αποκοπεί ο πολίτης από τη διαφθορά?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί τελείως η πολεοδομία, όντως να γίνει ψηφιακή. Όντως να ανεβαίνουν τα έγγραφα, πρέπει να ανεβαίνουν με ευθύνη των μηχανικών αλλά και με έλεγχο μετά από την πολεοδομία. Αλλά κύριε Παπαγιάννη, επαναλαμβάνω, να καταγράψουμε την πραγματική πολεοδομική εικόνα της χώρας και της πόλης. Η πολεοδομική εικόνα της πόλης είναι να γίνει με τις παραγωγές που πληρωνείς ένα σπίτι από τον πατέρα σου. Και θέλεις να φτιάξεις τον πάνω όροφο για τα παιδιά σου. Ή θες να ανοίξεις το παιδί μου άλλον έναν όροφο γιατί έχεις δικαίωμα συντελεστή. Και τα λοιπά. Και έρχεσαι και βλέπεις ότι όλο το ακίνητο είναι παράνομο. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Αυτά είναι που το πολιτικό κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό κανείς δεν τα αγγίζει. Ωραία, θα πάρω λίγο την πολεοδομία, την πάω στο κτηματολόγιο. Και για το κτηματολόγιο είναι καμιά χαρά Θεού υπηρεσία που πάει ο κόσμος και εξυπηρετεί.
0: Όχι, βέβαια, δεν απαρτίζεται από άγιους ανθρώπους. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
1: Ακούστε και το άλλο, για να τα λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνει. Αν λειτουργεί σήμερα η πολεοδομία δικιά μου, λειτουργεί γιατί έχω δημοτικούς υπαλλήλους στελεχώσει με κτίριο δικό μου, με αρχείο δικό μου. Εάν φύγει από μένα και πάει στο κτηματολόγιο, με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει? Γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τόση ώρα είναι προσωπικό του Δήμου. Έχουν φύγει οι πολεοδόμοι που ήταν από την Ομαρχία παλιά ή από την Περιφέρεια, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν έχουν στελεχωθεί πολεοδομίες, δεν έχουν προσληφθεί μηχανικοί. Ένας μηχανικός στην πολεοδομία καινούριος έχει να έρθει χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος. Αυτοί που είναι με προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας οι Δήμοι και προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους. Θα τους κάνει και το κτηματολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά προβλέπω ένα χάος μπροστά μου. Πολύ χειρότερο από αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Και δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Πέστε μου κάτι. Τελειώνει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα οικόπεδα. Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο σας?
1: Εμάς τα οικόπεδα σχεδόν όλα είναι καθαρά. Έχει ελεχθεί το κομμάτι. Νομίζω 2-3 δεν έχουν πάει.
0: Αυτό τα δικά σας, τα δημοτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί όλα?
1: Όλα. Εμάς είναι από την αρχή καθαρισμένα. Τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκκρεμεί το βουνό πάνω από τον Σπάι που περιμένουμε να μπουν να το τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας είναι όλα.
0: Από την πλευρά των ιδιωτών υπάρχει συνέπεια? Τι εικόνα έχετε?
1: Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Πέρυσι είχαμε ρίξει πιο πολλά πρόστιμα, φέτος ήταν 2-3. Νομίζω ο κόσμος πλέον κατάλαβε την αναγκαιότητα και την υποχρέωσή του και αυτό λέω, τον πολίτη τον εκπαιδεύει στο τέλος. Έστω και με λίγη απειλή, έστω και με λίγη πίεση. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Εμείς κάναμε και τηλέφωνα πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι κάποια οικόπεδα είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται. Ναι, οπότε πάμε εμείς και τα καθαρίζουμε. Κατάλαβα, και βάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όμως εσείς και εμένα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτο. Να είστε καλά. Αν ακούσετε τους διαλόγους, αν διαβάσετε μάλλον, δεν μπορείτε να τους ακούσετε, υπάρχουν τα ηχητικά στη δικογραφία, αλλά αν διαβάσετε τους διαλόγους και το υβριολόγιο των προφυλακισμένων στελεχών και υπαλλήλων της πολεοδομίας και των μηχανικών για τον Δήμαρχο και την προϊσταμένη της πολεοδομίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, θα καταλάβετε πολλά.

τρομερός καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω από το κρατικό το Earth News. Στη Γαλλία βουτάνε στο Σικουάνα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι καταλαβαίνει ότι δεν κάνει για μπάνιο εκεί. Βουτάνε στο Σικουάνα, έχει 40 βαθμούς με 80% υγρασία μακριά από εμάς. Μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένη χώρα. Το βοριαδάκι, το μελτεμάκι έχει λειτουργήσει από νωρίς, από τις αρχές Ιουνίου και σήμερα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θερμοκρασίες κανονικές. Χθες ο κύριος Καντερές μας έλεγε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη άνοδο στις θερμοκρασίες, άρα δεν προβλέπονται καύσωνες για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον Δήμαρχο Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, με αυτή την ιστορία με τις 6 προφυλακίσεις.

0: Φαίνεται ότι στο Δήμο της Αθήνας είναι μακριά ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι 3, 2,5. Θα έχουμε εκπλήξεις. Εκτός από τον κύριο Χαριδούκα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος και τον κύριο Μπακογιάννη που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως αλλά το διαρρέει παντού ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά παρά την ήττα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποίησε συγκέντρωση, ανοιχτή συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή ο κύριος Χρήστος Τεντόμας, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Τεντόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Πολύ. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το είπα.
1: Επί Μπακογιάννη.
0: Α, επί Μπακογιάννη, ναι, είπα πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, ανακοινώσατε την αποχώρησή σας από την παράταξη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω γιατί τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε για την ημέρα σήμερα, έτσι, για την ημέρα του πατέρα.
0: Που την είπαμε, την έχουμε σχολιάσει αρκετά πριν.
1: Έχουμε και εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα στο γυροκομείο Αθηνών. Θα επισκεφτούμε το γυροκομείο να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόφαση.
0: Πιο δυνατά, πιο κοντά στο ακουστικό, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Με ακούτε καλά τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, είναι μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μια πορεία πολύ σημαντικών σκέψεων, αξιολόγηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της δημοτικής αρχής και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας για αυτή την πορεία της πόλης τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τώρα, να ρωτήσω.
1: Και νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων έχουν αποτύχει, κύριε Παπαγιάννη, στους ρόλους τους. Ο πρώτος σε επίπεδο έργου. Γιατί δεν υπάρχει έργο αυτή στην Αθήνα.
0: Ο πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Ζούκας.
0: Ο κύριος Ζούκας, ναι.
1: Και ο δεύτερος, ο Κώστας Δημπακογιάννης, σε επίπεδο αξιολόγηση του πρώτου και εναλλακτική πρόθεση για το μέλλον.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και ρήξη με την παράταξη με την οποία εκλεγήκατε. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλο είστε. Χρόνια, κύριε Τεντόμα. Είστε αυτοδιοικητικό πρόσωπο, σας ξέρει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστείτε από εδώ και πέρα όσον αφορά την αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Όχι, θα σας πω, όχι. Σέβομαι την παράταξη και την ιστορία της. Τιμώ του συναδελφού. Απλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα και αυτό είναι θέμα ηγεσίας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω αποδείξει την πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με προσωπικές αντιπαραθέσεις και πικρίες. Και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι η Αθήνα χρειάζεται μια πιο καθαρή, πιο δυναμική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεστε για τις δημοτικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα αν δεν το έχετε ανακοινώσει ακόμα. Αυτό τουλάχιστον εγώ εκλαμβάνω ως μήνυμα το οποίο στέλνετε στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
1: Θα σας πω, βρισκόμαστε 2,5 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή ακόμα για τις ανακοινώσεις. Η απόφαση μου αυτή αφορά πρώτα και κύρια το παρόν. Τη στάση μου, το ρόλο μου και την αφήνω απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω πει καθαρά το φθινόπωρο, θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά. Δεν θέλω σήμερα να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεντόμα. Κατά τη γνώμη σας, μετά από 30 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, κατά την γνώμη σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι έχει χαθεί η αίσθηση της βασικής φροντίδας.
0: Δηλαδή?
1: Μου έλεγε μια συνεργάτη σας τώρα, η οποία μένει στον Κολωνό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη. Ο Κολωνός είναι βρώμικος. Θυμάστε το 2004, γιατί εσείς περπατάτε την πόλη και ξέρετε πολύ καλά την πόλη. Εάν η πόλη ήταν καθαρή, ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι. Για, 2004.
1: Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο. Ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι. Για, 2004.
1: Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο.

0: λειτουργήσουν. Ήταν υποδειγματικό. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Πάντως λειτουργήσε άψογα σε όλα τα επίπεδα.
1: Καταρχήν, το είπα και στην ομιλία μου. Είχαμε μια εξαιρετική δήμαρχο, την Δόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν το πω. Δεν κακό. Θα λες τις αλήθειες. Δεύτερον, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα και υπήρχε όρεξη για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικά πράγματα για να μπορέσει. Τι έγινε τώρα, επειδή υπήρχε σχέδιο, πρόγραμμα και αγάπη για τη δουλειά και από την Αθήνα, ο Αθηναίος το έβλεπε.
0: Και συμμετείχε σε αυτήν την κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Κυκλοφορούσε, μου είχε πάρει τότε δώρο η Ντόρα, μια μηχανή. Κυκλοφορούσε λοιπόν με τη μηχανή. Λοιπόν, ένα μήνα πριν, δεν υπήρχε ρόπα τσιγαριού στη στάση στο λεωφορείο. Δεν πέταγε κανένα τσιγάρο στον δρόμο. Γιατί είχαν καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε και είχαν καταλάβει το σημαντικότερο, ότι υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ήξερε τι να κάνει και έκανε δουλειά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή πορεία, κύριε Τεντώμα. Η προσφορά σας μέσα από την αυτοδιοίκηση να είναι συνολική και να αφορά το κοινωνικό σύνολο της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάνε πολύ δύσκολα αρκετοί Αθηναίοι και η εικόνα της πόλης δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν και το λένε όλοι. Να είστε καλά, κύριε. Μάλλον δεν το αναγνωρίζουν, γιατί είναι θετικός χαρακτηρισμός. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τεντώμα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Από τον μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610 640 657.
14: Με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο.

0: Ελληνικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, εκπέμπουμε πάντα live, πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης σαν μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Βελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα ευγενική, ευγενικό κορίτσι Εύη. Απαντά στα δικά σας τηλέφωνα και τα δικά σας email. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουμε σήμερα, ημέρα, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού αύριο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο θα μικραίνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Πριν από λίγο ανέβασε τηλεγράφημα Observer, όπου σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν τα πήγε καλά αυτός ο Βρετανός εργατικός πρωθυπουργός. Ούτε δύο χρόνια δεν είναι στην Πρωθυπουργία. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Σε λίγες μέρες κλείνουν και 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οι Βρετανοί αποφάσισαν το Brexit. Ο Κάμερον είχε προκηρύξει δημοψήφισμα ελπίζοντας και κάτω από την πίεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έγινε μετά πρωθυπουργός, ότι θα έβγαινε το ναι, αλλά τελικά του προέκυψε το όχι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αφορά τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεφ, και αυτός δεν περνάει, δεν είναι στα καλύτερά του. Θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγός του. Ακούστε, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Της πήραν το διαβατήριο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε το διαβατήριό της. Στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένη κάθε 15 μέρες να είναι παρούσα, να δίνει το παρόν. Που σημαίνει ότι αν ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ, αποφασίσει να κάνει κάποια διπλωματικά ταξίδια στο εξωτερικό, δεν μπορεί να πάρει τη σύζυγό του. Πώς λέγεται ο δικαστής που έδωσε αυτήν την εντολή? Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Φανταστείτε, η πρώτη κυρία της χώρας, μάλλον η δεύτερη κυρία, γιατί η πρώτη είναι η βασίλισσα, να μην έχει το δικαίωμα να βγει στο εξωτερικό. Της αφαίρεσαν το ισπανικό διαβατήριο. Το έχουν εκεί με τη διαφθορά οι σοσιαλιστές, έχουν μακρά ιστορία όλοι αυτοί οι φίλοι μας. Σοσιαλιστές με ήττα ή με γιώτα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι έχουν μακρά ιστορία στα θέματα διαφθοράς. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε έναν άλλον κύριο που είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς. Να το ρωτήσουμε και μερικά πράγματα για αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Χιακαντάρης, ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ότι δηλαδή το Πασόκ κακώς υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει Πασόκ. Θα έπρεπε να έχει αφανιστεί από το πολιτικό σύστημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση. Χθες είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον κυβερνητών εκπρόσωπο τύπου της Χαριλάου Τρικούπη εδώ, ο οποίος απάντησε με σκληρό τρόπο σε αυτά τα οποία υποστήριξε ο κύριος Σιακαντάρης. Ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Είναι, θα σας έλεγα, ένα από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, συνομιλεί απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα και υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Ένα πρόσωπο που, από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ της Real News, γιατί υπάρχει πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Και φαίνεται ότι από τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα περάσουμε σε άλλη διάσταση των παροχών. Θα τη δούμε αυτή τη διάσταση στην πορεία προς τις εκλογές. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, μέλος του Πασόκ, ευρωβουλευτής του Πασόκ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα από την Πάτρα σήμερα. Συνομιλούμε. Έχω επιστρέψει από τη Λευκωσία που είχαμε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις στην Επιτροπή. Εφέτος είπαμε και με τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο να βρεθούμε εκεί, όχι στην Ουάσιγκτον ή στις Βρυξέλλες. Και έτσι χθες και προχθές υποδέχθηκα τους συναδέλφους μου από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε την πράσινη γραμμή. Έτσι για να συνεννοούμαστε και με τους συναδέλφους όταν μιλάμε για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, τι ακριβώς συμβαίνει, την τελευταία χωρισμένη πρωτεύουσα του κόσμου και στην τελευταία χώρα που υπάρχει στρατός κατοχής. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, στιγμή της συζήτησης για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Και τώρα, σήμερα, είμαι στην Πάτρα από χθες το βράδυ, όλη μέρα, σε εκδηλώσεις, συζητήσεις με φορείς.
0: Θα αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ρωτώ, σας διέγραψαν. Για το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο είστε μέλος, έχω αυτή την απορία. Θα αυτοδιαλυθείτε ή όχι, έχετε τελειώσει πολιτικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Καταρχάς, ο κύριος Χιακαντάρης μίλησε πρώτα για τους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι θέλουν να πούν υπό τα πτέρυγα του καινούριου εγχειρήματος. Άρα θα πρέπει όλη αυτή η απαξίωση των ανθρώπων του καινούριου εγχειρήματος προς τους προηγούμενους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος να απασχολήσει τους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος που θέλουν να πάνε στο επόμενο εγχείρημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές μας με τα πάνω του και τα κάτω του, άδειξε σε πολύ ισχυρότερα χτυπήματα. Και νομίζω ότι δικαίως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης με τα πάνω του και τα κάτω του, διότι είναι το μόνο συγκροτημένο πολιτικό κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Διότι έχει συγκρότηση, διότι έχει πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, τελεχειακό δυναμικό, ηγεσία, ηγετικά στελέχη και κάποιο, αν θέλετε, προορισμό. Είναι ένα κυβερνητικό.
0: Γιατί δεν
1: κόμμα.
0: Αποτυπώνεται όλο αυτό στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων.
1: Τι λέει ο κύριος αυτός, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν ξέρω και τι επαγγέλλεται και με τι καταγίνεται, μου λέτε ότι είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα.
0: Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Με τι ασχολείται ο κύριος, πώς βιοποτεί ακριβώς κάνει, είναι κάπου κάπως, εκφράζει κάτι. Ποιος είναι ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα, δεν το ξέρω. Το ρωτάω καλόπιστα. Ας μας πει κάποιος και μετά.
0: Θεσμικό ρόλο πάντως δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ωραία, άρα δεν αξίζει κιόλας να σχολιάζουμε πράγματα που λέγονται στη δημόσια σφαίρα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη, αν θέλετε, θέση ευθύνης. Οπότε, όποιος δεν έχει θέση ευθύνης μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Πάνω όμως στην ουσία.
0: Ναι.
1: Την ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όλοι εμείς έχουμε και μια ευθύνη αυτό το πρόγραμμά του να το κοινωνήσουμε ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε και το ΠΑΣΟΚ, μια στιγμή εθνικής ευθύνης, σας άκουγα πριν το ρεπόρ, τη μεγάλη νίκη που κερδίσαμε με τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, την έκθεση για την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Ταυτόχρονα, κύριε Παπαγιάννη, χάσαμε και μία μάχη. Θέλετε να σας την αναφέρω. Για την οποία το ΠΑΣΟΚ έδωσε αγώνα για να μην χαθεί. Χάθηκε όμως, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν στήριξε. Για να καταλάβετε πώς ένα υπεύθυνο κόμμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πορεύεται με βάση κάποιες σταθερές, χωρίς να άγεται και να φέρεται με το τι λέει ο καθένας. Δώσαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην περάσουν στο πιάτο μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή γονιδιακές μεταλλάξεις σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, τα φυτά, που θα καταλήγουν στο πιάτο μας. Δυστυχώς αυτή τη μάχη τη χάσαμε, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, που για πρώτη φορά έσπασε την πάγια ελληνική θέση, που ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στις γονιδιακές μεταλλάξεις προϊόντων φυτικής παραγωγής, στήριξε την πρόταση κανονισμού. Και έχουμε πλέον ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλο αυτό το θετικό πρόσημο το οποίο αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ, και δεν έχω καμιά, και δεν αμφιβάλλω, δεν θέλω να το ακυρώσω. Γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά πουθενά, γιατί είστε τρίτο-τέταρτη, και ενώ θα έπρεπε να αποτελέσετε την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να την αποτελείτε τώρα τουλάχιστον που μιλάμε.
1: Καταρχάς, δεν μπορώ να ξέρω. Δεύτερον, αυτό που βλέπω.
0: Κάτι λάθος δεν πάει όμως.
1: Να σας πω κάτι. Αυτή η πολυσυζήτηση η οποία ανακυκλώνεται για τις δημοσκοπήσεις νομίζω είναι λίγο άκερη. Ωραία, είδαμε δημοσκοπήσεις, ούτε τις δαιμονοποιώ ούτε τις θεοποιώ. Είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ενδεχομένως κάτι το οποίο ξεκίνησε πυροτεχνηματικά. Η δική μου άποψη είναι ότι θνησυγενή είναι όλα αυτά τα οποία είναι προσωποπαγή και πυροτεχνηματικά. Χωρίς ρίζες, χωρίς συγκρότηση, χωρίς όργανα και με ένα καθαρά προσωπικό στίγμα το οποίο δεν παραπέμπει σε διάρκεια. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θεωρώ ότι.
0: Ενδεχομένως να δικαιωθείτε, θα φανεί στην πράξη. Στην κάλπη θα φανούν όλα αυτά.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, όταν ασχολούμαστε, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, εγώ δηλαδή, ασχολούμαι συνεχώς με δημοσκοπικά δεδομένα είναι συζήτηση μελλοντολογική. Γιατί την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα ασχολιόμασταν τι θα γίνει την επόμενη, την μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν μας κάνουν να ασχολούμαστε με τα πολύ σημαντικά που είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και στον δρόμο προς την κάλπη. Και όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μιλάει την ημέρα της κάλπης. Την επόμενη μέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική μέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά την επόμενη μέρα. Μέχρι τότε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά και έχουμε και κάποια θέση ευθύνης, πρέπει να ξεστραβωθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Να δούμε τους φακέλους μας, να δούμε τις θέσεις μας, να δούμε την αποστολή μας, να δούμε τις υποχρεώσεις μας, τις αρμοδιότητές μας σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και ευθύνη μας, όλων μας, να κοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Φυσικά είναι και ευθύνη μας. Ταυτόχρονα όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα κέντρα και στην κυβέρνηση που θεωρούν ότι πράγματι το Πασόκ είναι ο αντίπαλος. Και κακά τα ψέματα, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολος αντίπαλος? Γιατί είναι το μόνο συγκροτημένο κόμμα που το μετριοπαθή ψηφοφόρο σήμερα το πρωί, την Κυριακή που μας ακούει, και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, ένας μετριοπαθής ψηφοφόρος, προοδευτικός, συντηρητικός, δημοκρατικός, αλλά μετριοπαθής, θα πάει να ψηφίσει ένα κόμμα που εκιάται τη σταθερότητα.
0: Ούτως ή άλλως αυτά όλα θα κρυθούν, είναι δεδομένο αυτό, κύριε
1: Φαραντούρη. Και γι' αυτό λοιπόν σας μιλάει ένας άνθρωπος με την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι κάνουμε τη δουλειά μας και στον δρόμο προς την κάλπη θα δείτε και ποσοστά να ανατρέπονται.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Σιγά-σιγά να κλείσουμε και εμείς την κουμπί. Έχουμε αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. Να στείλω καλημέρες, να πω καλημέρες, αλλά και μερικά θέματα από την επικαιρότητα, το οποίο νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της χώρας, αλλά γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις. Παρακαλώ.
2: Ρία Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Σταυρούλας Λεβεντάκη δυστυχώς σε χωράφι και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της.
11: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχει.
0: Να επαναλάβουμε την είδηση. Πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε χωράφι. Δεν ξέρω περισσότερα από πληροφορίες που έρχονται προς εμάς, σας λέω τα πρώτα στοιχεία. Και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο επιστάτης δηλαδή. Δυστυχώς δεν είχε happy end, δεν είχε αίσιο τέλος αυτή η αστυνομική ιστορία, φίλες και φίλοι, αυτή η εξαφάνιση. Οι αρχές, να σας πω, για να δώσω μια επιπλέον είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, εξετάζουν και το σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση και τη δολοφονία. Δηλαδή εξετάζουν το κίνητρο να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο η δολοφονία αυτή. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Βρέθηκαν κάποια ευρήματα που οδηγούν τις έρευνες προς τα εκεί. Λίγο πριν η 45χρονη εξαφανιστεί. Τώρα περισσότερα δεν ξέρω ακόμα. Ίσως μάθουμε τα επόμενα λεπτά. Σίγουρα στην επόμενη εκπομπή πάντως της Ρίτσας και του Νίκου, της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ροκ.

0: μαθαίνω ότι η Σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Προφανώς εντοπίστηκε όχι τυχαία, αλλά ομολόγησε όλο το story και, όλο το έγκλημα ο δράστης, ο σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, της άτυχης Σταυρούλας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής.
1: Και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Φαίνεται ότι έκαναν καλή δουλειά οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων στα Χανιά και απέσπασαν την ομολογία του δράστη. Από την αρχή ήταν σίγουροι πως αυτός δολοφόνησε την άτυχη Σταυρούλα. Αφού πέρασαν 4-5 μέρες και διαπίστωσαν πως δεν δίνει σημάδια ζωής, είχαν προσανατολιστεί όλες οι έρευνες προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μου πείτε άλλο ένα έγκλημα, δεν υπάρχει μέρα που να μην βγαίνει στη δημοσιότητα ένα τρομακτικό ακόμα έγκλημα, σχεδόν μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα.

Να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα στο Μάνο τον Τερεζάκη, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλαο που στέλνει χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Να είσαι καλά αγαπητέ Νικόλαε. Η πατρότητα είναι το τελευταίο πεδίο που απασχολούνται ερασιτέχνες. Ας μας συγχωρήσουν τα παιδιά μας αν κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπάρχει Γιάννη Ακαδημία Πατρότητας. Θα συνεχίσουμε με μόνο στόχο τα παιδιά μας να μας ξεπεράσουν και να γίνουν στο μέλλον καλύτεροι γονείς από εμάς. Πολύ ωραία συμβουλή σου, Νικόλαε, και η επιθυμία και τα χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια και τα παιδιά σου. Ο Διονύσης σχολιάζει αυτό το περιστατικό με το άτυχο σκυλάκι. Τι παλιά άνθρωπος ήταν αυτός, ρε παιδιά. Πραγματικά, τι παλιά άνθρωπος είναι αυτός. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Έχει επικηρυχθεί από το Σύλλογο Προστασία Ζώων με 3.000 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι θα τον βρουν αυτόν τον παλιά άνθρωπο που πάτησε ζωντανό ηλικιωμένο σκυλάκι με το αυτοκίνητό του. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά άνθρωπια. Δηλαδή, μιλάμε για ακτινοδία. Ο άνθρωπος πρέπει. Είναι κακουργήματα όλα αυτά. Έχουν μετατραπεί οι ποινικές διατάξεις σε κακουργήματα σχετικά με τη θανάτωση ζώου. Ντροπή που υπάρχουν τέτοια ανθρωποειδή δίπλα μας. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει επικαιρότητα. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις. Σας ελπίσουμε να μην ξυπνήσουμε πάλι με δυσάρεστες ειδήσεις. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Γιώργο, εδώ, ακόμα για να κλείσουμε? 2 λεπτάκια, τέλεια. Δευτέρα πάω με τη σύζυγο να δω την Οδύσσια του Νόλαν για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και μάλιστα θα πάω σε κλειστό κινηματογράφο για να το δω με όλα τα Dolby surround συστήματα και να δω και τα εφέ, γιατί πραγματικά λένε ότι σε επίπεδο εφέ δεν παίζεται η ταινία αυτή. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα Κυριακή σήμερα, να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε σε καμιά ωραία ταβερνούλα. Γενικώς να βγείτε από το σπίτι, γιατί η μέρα προδιαθέτει έξοδο. Να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα που από τις 7 το πρωί και νωρίτερα μας έχετε στείλει. Να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε και στην εκπομπή και στο σταθμό συνολικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινή διάθεση. Καλή εβδομάδα. Και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
15: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
16: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε στις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά
0: μαζί
1: τα
0: μας,
1: θέματα.
0: Πες μας, περικά, ας τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας.
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης.
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις
0: κατά
1: ειδήσεις.
0: Πάνω, πάμε. Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελώνη Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
0: καλά.
1: Ένα έκτρωμα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά.
0: Αρχή να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά. Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να
0: πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, ημέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε,
0: ωραία, μέρα,
1: πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρονα.
0: Είναι ωραία μέρα
1: μουσικής.
0: Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
0: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
1: Ομολόγησε αυτός.
0: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
1: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
0: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι. Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον
1: είναι.
0: Ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα.
1: Τι έγινε τώρα εκεί.
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονα για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
1: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε γι' αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε
1: ένα
2: χωράφι στο Βατόλακο έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, αν είχε φθορές. Να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
0: Κάτι να ακούσουμε, παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
0: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο τον χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο τον χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να την σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
0: Ναι, μπορεί. Είπα και εγώ. Όπως είχαν σχέση προσωπική.
2: Πάντα.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει ότι βιάσει. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να τη βιάσει.
0: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς. Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καλιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βεβαίωθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στον καναπέ, και στο, αυτοκίνητο μέσα.
0: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή, ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νοπό πριν λίγο.
0: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
1: Μήπως τώρα... και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
0: Η
2: αφορμή, αλλά ήταν και,
1: λέμε, μας
2: υπήρχε και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
1: Το αποτέλεσμα είναι η ουσία, είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν θα το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με 3 φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, ή τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει
2: στην κοπέλα. Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσει. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24. Το θέμα τη γυναίκα δεν γυρνάει.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει, εκεί.
0: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον γαμπρό.
0: Πάει με τον γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι, πάνω
0: η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά είναι η Ιρανή. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλιμάφκι, και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
0: Πήγε. Μαζί με τον Αρακτσή θα είναι εκεί.
1: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
0: Με τον αρχηγό του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Ναι. Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δούνε τι γίνεται με το ουράνιο.
1: Υπάρχουν
0: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές. Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
0: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια και βρίσκονται στο Κατάρ.
1: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
0: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
1: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η εγχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
0: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σα διαβάσω. Ναι. Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του Ορμούζ.
1: Μετά.
0: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η περίοδος.
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Το
0: εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
1: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
0: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
1: Ναι,
0: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας Άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
1: Χαλάσει, ναι, γιατί σου έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω. Πρέπει να τα πάρω πίσω.
0: Ο
1: φύλακας Άγγελος της Μέσης Ανατολής.
0: Δεν του είπε κανείς να πάει.
1: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
0: Δεν
1: του είπανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλει να κρυφτούν.
0: Δηλαδή ο φύλακας Άγγελος, επειδή είναι φύλακας Άγγελος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει: εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
0: Έδωσε.
1: Να μην πάρω κάτι.
0: Τι να πάρει, καρδούλα.
1: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπο. Πάει, σου λέει: κάτσε να πάρω κάτι.
0: Δεν σε βοήθησε άνθρωπο, δεν σε βοήθησε.
1: Κάτσε να πάω.
0: Μόνο σου το ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνο σου το τελειώσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
1: Πάντω το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
0: 440 κιλά ουρανίου με βάση του επιθεωρητέ πάντα, έτσι εμεί δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν. Αλλά λένε ότι τόσο
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Ποσότητα.
0: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
1: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτροί στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία. Ναι. Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
0: Νομίζω ο Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρου ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Όχι. Ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, ναι, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα, δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες γκρόσο μόντο, περίπου.
0: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
0: Να φτάσουμε στην περίοδο έτσι που θα πούμε ότι αρχίζει το ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Καρασίνης Oil Company.
1: Ο κύριος Παπασταύρου μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ναι. Λέμε, αν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς πρέπει να
0: βάλει. Καρασίνης Oil Company.
1: Έτσι.
0: Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Ντούπου θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
0: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
1: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
1: σταματάει.
0: Ναι,
1: γιατί ξεκινάει, γιατί ξεκινάει.
0: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
1: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί
0: τι
1: όπως πάμε. Θα σου πω γιατί.
0: Πες το.
1: Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα, τα σκυλάκια.
0: Τα
1: σκυλάκια.
0: Αυτά τα ταΐζουμε.
1: Τα παχουλά.
0: Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
0: Ναι, αργά όμως, γιατί αναλόγως την ηλικία του.
1: Ναι,
0: πάει
1: αλλά
0: και πιο
1: φεύγει
0: αργά,
1: όμως. Δηλαδή υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν και πιο γερικό. Αυτό ήταν γερικό.
1: Και αυτά εδώ είναι καναδίο, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Δεν είναι τα περισσότερα.
1: Λέω, φεύγουν όμως. Μήπως και αυτοί νόμιζαν ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Λέει, το βίντεο είναι σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Έχει επικήρυξη. Να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά τα λοιπά στον Παναθηναϊκό, περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κανένα πρωταθληματάκι, κανένα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
0: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
1: Καλά κάνει, άμα είναι καλός προπονητής. Έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
0: Α, τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
1: Η ελεύθερη
0: ότι
1: αγορά.
0: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε. Ρε,
1: και τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτός αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και έτσι. Δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
1: Τι ομάδα είναι?
3: Είμαι
1: ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
0: Φίλοι.
1: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι, φίλοι.
0: Φίλοι, φίλοι. Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
1: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
0: Έρχεται,
1: και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
0: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχουν την ίσο ότι είναι εδώ.
1: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Ομπράντοβιτς λένε, για τον Γιανακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, δεν διαβάζω. Τι όχι.
0: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
1: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
0: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
0: Τίποτα δεν μπορεί να κάτσει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
0: προβλήματα. Αυτός του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε τα και φύγε.
1: Σαν να του λένε πότε θα φύγει. Ναι, περιμένουμε
0: είναι,
1: να φύγει.
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμα.
1: Αυτό ο δήμαρχο πώ μα βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντω.
0: Πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
1: Όχι, όχι. Άντε να δούμε θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχει και την αγωνία σου κι εσύ.
1: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολο εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
0: Να μην δούμε κανένα σκανδαλάκι σου λέει ακόμα.
1: Δεν πιστεύω μόνο. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια.
1: Και βροχή.
0: Μέχρι 7 μποφόρ.
1: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
0: Και έλεγε ο αρνητικός ο Σαρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάψω να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
1: Ναι, εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύο φορές.
0: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια, έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Ρε Νίκο μου, αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εγώ, αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
1: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι κατά πράσινη.
0: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
1: Μας χαιρετάει για την Dua Lipa, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής. 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Dua Lipa.
0: Πιστεύω να ήταν αληθινά φτερά.
1: Δεν ξέρω εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα λέει το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό λουκ με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
0: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
1: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη δύση είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
1: το. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, Νίκο. Αλλά λέμε.
1: Και παραδοσιακό κορίτσι είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι παραδοσιακή.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Dua Lipa, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
1: Κοίτα. Τα φόρεμα, πλάτη.
0: Νίκο μου, η Dua Lipa που είναι παραδοσιακή.
1: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νυφικό λέω.
0: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
1: Δεν έχει, έχει μπροστά όμως, είναι εντάξει. Μπροστά, για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
0: Ναι, τι μου το
1: πεις. Να
0: πείχνες.
1: Σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από την

0: κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομογλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας osokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που μίστονε το σπίτι από τη γυναίκα ομολόγησε. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Μονεμβασιά, 25 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Κέρκυρα.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12 Ρικουτερία LFM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένει. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν, ήχηρο ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου, τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία.
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλοσπίεση μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
1: Δύο συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
0: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα μαζί, βέβαια, και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά για να ξέρετε.
0: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Μεγάλος διαγωνισμός, ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα το σταφύλι, εννοείται στα ώρα κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
1: Να πας και να μείνεις.
0: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθείς την κυβερνητική λέγω κατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
1: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη καλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα τον εκκαινίζω δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα κινητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τον τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι ο Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ εσύ τα ξέρεις καλά αυτό το θέμα.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει, εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
1: Καλημέρα, Βέρα.
0: Ο Γιώργος λέει: Αλαζόνες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος σε εταιρείες κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου την πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση. Γεια σου, πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ο Ντίμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει λέει με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί, εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
1: Μπα δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ, δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
0: Σε όλους και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
1: Όχι, δεν αγχώθηκα.
0: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω εγώ, πίστευα να βγει.
1: Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
0: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα κίνητα.
1: Βεβαίως.
0: Το μεσίτη μας.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχεις δίκιο, γιατί πήρε έναν αβράζον τώρα. Την
1: ναι,
0: έπιασε.
1: Μα με έχει, μου το έχει το κεφάλι μου, σφίγγουν τα μιλίνκια μου. Το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα κύριε Μπάκα.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πόλης, αυτό που καταγράφει και από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωσης των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανώριμα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των ανώριμων σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές μας λένε το εξής: πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούριων σπιτιών και να αυξάνει και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση με το ακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτου ορόφου πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακίνητου, προσπαθούμε με συντελεστές απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να δούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώληση στο νέο το σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε θέλω τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχει ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος ή αλλιώς το πει διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτού το ζητούμενο τιμών ενοικίασης κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτατο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσει. Και ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο. Αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε. Να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να καταστήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης. Γιατί το λέω αυτό. Τον αφορά στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα σχετικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα. Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα.
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με τους τόκους.
2: Αυτό ίσχυε, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μέχρι το 2010.
0: Mm-hmm.
2: Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχει το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Ήρθε ο ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσή που αναφέρει ότι πρέπει να εκτίθουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία.
0: Βέβαια.
2: Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όπως το ανακαινήσεων νοικιάζων, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί και 3 χρόνια στην Κύπρο και ονομάζεται ανακαινήσεων νοικιάζων. Πήρα μόνο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι εννοούμε αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και κυριακά αναβαθμισμένο. Όπως και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του. Και παράλληλα, κύριε Μπάκα, εσείς το σπίτι που ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενίκια, και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενίκιο ήταν μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή.
1: Να. Α, αυτό δεν υπάρχει εδώ.
0: Αυτό εμείς δεν το πήραμε.
1: Αυτό είναι... Ναι,
0: πρόσεχε τι σου λέει τώρα ο κύριος Μπάκας. Πήρες το ανακαινίζω από εκεί, αλλά δεν το πήρες ολόκληρο, ναι. Έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε πραγματικά να αλλάξουμε την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσεις εσωτερικών συμβολέων. Δηλαδή τα συμβόλαια που είχαν γίνει προ-τριετίας, ένας μεγάλος στόχος ανανεώνονται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται το νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει την ανανέωση του μυστηρίου. Πάντα ο ιδιοκτήτης όμως διαπραγματεύεται με έναν καλό νοικιαστή. Αν ήταν κακός νοικιαστής, δεν θέλω να ανανεώσω την εμπιστοσύνη. Δικαίωμά μου. Όταν διαπραγματεύεσαι όμως με τον νοικιαστή σου, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο το κάθε μήνα στην ώρα του και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές. Πολλές φορές βλέπουμε να ζητούν αυξήσεις 10, 20, 30, 30.
1: Τουλάχιστον και όχι ένας, οι συντριπτικές περιπτώσεις είναι.
2: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει στο δημόσιο διάλογο πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει, εφόσον έχεις έναν καλό ενοικιαστή και να μειώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδια στιγμή, στον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχεις προελάσπιση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα. Πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
0: Προς τον ενοικιαστή.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: καμία υποχρέωση.
0: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
2: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα, νότια προάστια είναι την Καλυθέα και είναι Ασμήνη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές σου μένουν φοιτητές.
1: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε. Ναι.
2: Εκεί βλέπουμε το εξής, ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
2: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
0: Πάτρα.
2: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
0: Και Κρήτη.
2: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
9: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παρέτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που γίνονται στον Βόλο. Πρώτη θέση και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό με 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ρουκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: και ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις.
1: Είχε έντονες αποκλιμασίες.
0: Ήταν έκτρωμα, λέει αυτό. Κάτι δεν ήταν καλό.
1: Εικόνα.
0: Και δεν φαινόταν και το Ζάπιο, λέει,
1: καθόλου,
0: πίσω.
1: Καθόλου θέαση.
0: Το ξύλωσαν και αυτοί.
1: Το ξύλωσαν άρον-άρον. Δεν πήγε καλά. Είχε έντονες αντιδράσεις. Εντάξει. Ήταν για χίλιους θεατές, νομίζω.
0: Ναι, παιδί, μα
1: ήταν στον κήπο μπροστά, για να καταλάβετε, μπροστά στο Ζάπιο.
0: Σε έναν ιστορικό χώρο τώρα. Φτιάξει και εσύ κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι.
0: μου βάζεις 10 σίδερα και κάνει μια εξέδρα.
1: Εκεί κανονικά θα μπορούσαν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια του νέου φεστιβάλ των Ολυμπίων. Το οποίο έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει προγραμματιστεί να γίνει τώρα 21 με 26 από αύριο, από σήμερα. Είναι ένα φεστιβάλ τα Ολυμπία.
0: Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μηνυμάτο, όπως ήταν φυσιολογικό, αναφέρθηκε στο Πόσο Κάνει, όπου είπε ότι είναι μια πλατφόρμα που ήρθε και θα μείνει για να γίνει καλύτερη. Και αναφέρθηκε στην ανακαίνιση κατοικίας. Στις 16.000 ευρώ που λέμε ανακατοικία.
1: Ναι, ανακατοικία.
0: Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα για το ανακαίνιση γενικά. Γιατί εδώ τώρα η ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να τον νοικιάσεις. Να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί εδώ είναι για τα κλειστά ή τα παλιά. Και σου λέει, αν ανακαίνισε το και νοικιάσέ το. Ωραία. Εγώ που το έχω και μένω, δηλαδή τα ανακαινίζω, επειδή μου υπήρχαν παλιά. Πρέπει να έρθουν και άλλα πράγματα.
1: Μα είπε ο κ. Μπάρκας ότι θα μπορούσε να δοθεί και κάτι άλλο σε κίνητρο. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η βάση και να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα για να γίνει πιο ελκυστικό.
0: Σωστό.
1: Σε όλους.
0: Θέλω να κάποια στιγμή πρέπει. Ποιος είναι υπεύθυνος για τους πυράβλους που στέλνουν, για τους δορυφόρους? Η διαστημική υπηρεσία.
1: Η διαστημική υπηρεσία.
0: Έχει πάει κανένας δορυφόρος, άλλος τίποτα?
1: Γιατί θες να πας, τι θέλεις?
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα ωραίο βήμα, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Στέλνουμε, στείλαμε άλλους, τίποτα.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω.
0: Μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται, πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα?
0: Γιατί θυμήθηκα τα UFO του Τραμπ που είδε η UFO.
1: Ναι, αλλά με τι αφορμή όμως, γιατί λέγαμε κάτι
0: άλλο. Αυτό σου λέω,
1: άλλο.
0: Του Τραμπ. Μου ήρθε τώρα έτσι.
1: Έτσι σου έρχονται.
0: Τα UFO. Μήπως στείλουμε δορυφόρο, πιάσουμε κανένα UFO κι εμείς από εκεί. Γενικά μιλώντας.
1: Ναι, ναι, γενικά, όχι ειδικά. Βεβαίως, γενικά μιλώντας. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και για το έγκλημα που σε αποδείχθηκε στα Χανιά με την 45χρονη Σταυρούλα στο enikos.gr. Είναι το πρώτο θέμα του enikos.gr και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή. Αυτό είναι το βασικό θέμα του enikos.gr τώρα. Και βεβαίως και για το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βρετανία, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με το Στάρμερ που παρετείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του, όπως τουλάχιστον γράφει ο Βρετανικός τύπος.
0: Μια δύσκολη βραδιά διαβάζω, πέρασε ο Ρον Στιούαρτ, έδινε συναυλία στη Γιούτα. Είναι 81 ετών, έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει, ναι.
0: Λοιπόν, παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.
1: Του
0: πήγαν οξυγόνο στο εξέδρα και έκατσε. Ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Τώρα 81 ετών,
1: ναι,
0: rock star.
1: Είναι δύσκολο. Και η σκηνική παρουσία πάντα είναι δύσκολη.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: για έναν άνθρωπο 81 ετών ακόμα πιο δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Ναι, είπαν οι διοργανωτές στην αρχή, είπαν η γμωρίτιδα. Και ο Στιούαρτ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία την προκάλεσε λαρυγγίτιδα. Τώρα είναι ο Ντένος.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από την πλατφόρμα που συζητάμε με τον Νίκο 2-3 μέρες, το Πόσο Κάνει. Πώς την είδατε εσείς?
0: Έπρεπε να την έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις. Τώρα εδώ θα ξεκινήσουμε σκληρά.
2: Δώσ' μου τα λεφτά εσύ και θα σου πω εγώ τι φτιάχνω.
0: Να σας τα δώσουμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν. Τα παίρνουν.
2: 4.612.800.
0: Τα παίρνουν κάποιοι και εδώ θα πρέπει να είσαστε ενωμένοι, να είναι κανένα δύο οργανώσεις, τρεις, να παίρνετε τις χρηματοδοτήσεις και να κάνετε δουλίτσα.
2: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο Ρογκάκο. Το πρόβλημα είναι αλλού. Η πολιτεία ουσιαστικά δεν θέλει τις οργανώσεις καταναλωτών, γιατί επί της ουσίας παρεμποδίζει την ασίδωτη αγορά να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάναμε εμείς μποϊκοτάζ, θα έπρεπε η πολιτεία να είναι σύμμαχος και όχι απέναντί μας. Άρα εμείς κάνουμε το αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτά
1: που. Να πούμε στην ουσία, κύριε Λεχωρίτη, να δούμε πώς την είδατε εσείς τώρα. Εντάξει, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό.
0: Πώς ήταν η πλατφόρμα.
2: Κυρία Μπιζογλή, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο κάνει. Άλλωστε και η προηγούμενη πλατφόρμα, το ή καταναλωτής, τον ίδιο στόχο είχε. Απλώς η νέα φόρμα συμπληρώνει την έρευνα μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών.
1: Δεν όμως έχει 10.000 κωδικούς μέσα. Είναι, νομίζω το 2010 είναι το ή καταναλωτής που άλλαζε και ονόματα, όσο το θυμάμαι δηλαδή.
0: Έχει 8 τώρα, θα φτάσει μέχρι 10.
1: Ναι,
2: το 2020 ξεκίνησε το ή καταναλωτής. Ξοδεύτηκαν και εκεί αρκετά εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μόνο για διαφήμιση του ίκανταναλωτής, και το αποτέλεσμα ποιο είναι, το αλλάζουμε, φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα, και όταν είναι κοινά παραδεχτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά ή το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα αντίσει το πρόεδρο.
1: Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, κύριε Λαχουρίτη, τι δοκιμάσατε?
2: Βεβαίως μπήκα. Αυτό έλειπε να μην πω στην πλατφόρμα.
0: Και τι βρήκατε
2: εκεί? Βρήκα προϊόντα. Ωραία, και τι έγινε? Βρήκα τα προϊόντα. Θα φύγω τώρα από τον Πειραιά να πάω στην Σαμπελόκηπου, ή θα φύγω από το ένα σούπερ μάρκετ να χαλάσω χρήματα για να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που απέχει 3 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, όταν το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 1 ευρώ και 1,20 στο ράφι, σημαίνει 1200% κερδοφορία. Αυτό μπορεί να το σπάσει και να το σταματήσει η κυβέρνηση.
1: Αυτή η ενδιάμεση που λέμε, η περίφημονη ενδιάμεση, αυτή η ενδιάμεση. Είμαστε νέοι και γεράσαμε, ναι.
2: Ακριβώς πόσα χρόνια ακούμε, έξω οι μεσάζοντες, έξω εκείνοι, έξω. Θεμητό το κέρδος. Το κέρδος δεν λέει κανένας να μην έχουν οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο δεν είναι θεμητό είναι η εσχροκέρδη.
0: Ωραία, πώς θα σπάσει αυτό, ποια είναι η πρόταση?
2: Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς θα σπάσει. Αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, θα έλεγα ότι από το χωράφι στο ράφι δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προϊόν τη τιμή του 300%. Και 300% είναι υπερβολικά υψηλό. Αλλά σας λέω να βάλουμε μέσα τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα συντήρησης, ψυγείου, συσκευασίες, και όλα τα έξοδα. Δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το ράφι και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι. Το πολύ πολύ θα πήγαινε μέχρι 1,5 ευρώ. Κάντο δοκιμαστικά. Μα θα μου πείτε, ξέρετε, αυτό στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει. Μα εδώ δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Το καθένας όσο θέλει αγοράζει, και όσο θέλει πάει, είναι ασύνδετη αγορά. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορούν να γίνουν όταν το θέλεις. Όταν δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει όλο το παρεμπόριο, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις ενδομητικές εταιρείες. Ξέρετε, ένα σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης μπορεί να έχει από κάτω και άλλες 3-4 εταιρείες, η οποία εταιρεία η μία να τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος...
0: Ναι, ναι. Δικές σου εταιρείες, ναι, το μπράβο, έχουμε δει αυτό. Μπράβο. Γιατί να μην θέλει όμως η κυβέρνηση, κύριε Λεχουρίτη? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί το λέμε. Και για πολιτικούς λόγους δηλαδή.
2: Θα σας πω γιατί δεν θέλει. Διότι, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κυρία Μπιζόκτη, ότι μέσα από την ακρίβεια του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου.
0: Βγάζει έσοδα, θα πείτε.
2: Αφέστατα, και κάνει κοινωνική πολιτική. Μα ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης το είχε πει. Εμείς παίρνουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια γεμίζουμε τα δημόσια ταμεία και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του κράτους. Τι πιο αυταπόδεικτο στοιχείο από δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης όταν ήταν υπουργός οικονομικών.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Συμπερασματικά, να μην κοροϊδευόμαστε, η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και έχουμε ακρίβεια. Εάν δεν ήθελε την ακρίβεια, θα μπορούσε να τα έχει ισοπεδώσει όλα.
1: Ξέρετε, κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι το πρόβλημα όμως, και φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι θα διαμορφώσει και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μην θέλει να το μαζέψει, να το φέρει σε ένα μέτρο.
0: Δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης, πάντως. Ότι δεν θέλει να μαζέψει την ακρίβεια. Τώρα, αυτό για μένα είναι βαρύ.
2: Κύριε Ρογκάκο, ακούστε. Μας είχαν πει ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, διότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Γιατί θα πάει υπέρ των επιχειρήσεων.
0: Ναι. Ναι.
2: Μείωση κατά 30% το ΦΠΑ σε ορισμένες...
0: Είναι άλλο αυτό, είναι παρονυχής.
2: Άλλο λέω, παρονυχής, άλλο λέω. Και εκτός αυτού να πάμε στη σημερινή πλατφόρμα που πόσο κάνει. Όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός Δηλαδή αυτός που ζει στα Καλάβρητα ή που ζει σε ένα άλλο μέρος ορεινό, στο Πήλιο, που δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει σύγκριση τιμών και να αγοράσει από το χωριό. Δεν μπορεί να το κάνει. Στα νησιά ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιο νησί δεν έχει σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άρα θα το πληρώνεις πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε δύο ταχύτητες ανθρώπους, δύο ταχυτήτων. Άλλοι θα ευνοηθούν αν δεχτούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλοι δεν θα ευνοηθούν. Γι' αυτό όταν μειώνεις το ΦΠΑ σημαίνει ότι έχεις ελεκτικό μηχανισμό να το ελέγξεις. Όταν δεν έχεις ελεκτικό μηχανισμό, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ειδικός φόρος κατανάλωσης τα καύσιμα. Ναι. Δεν έχει φαντάσει τη γλώσσα μας να λέμε μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν το μείωσε. Πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του bread σήμερα και πόσο πουλάνε τα καύσιμα στα πρατήρια.
0: Εντάξει, έχουν πέσει πάντως. Ένα 88-90 είναι.
2: Ένα 97 είδα εχθές.
0: Καλά τώρα, τα πιο πολλά είναι στο 1,90-1,89 τώρα. Είδατε εσείς ένα, εντάξει, και εγώ βλέπω, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
2: Υπάρχουν και τιμές οι οποίες είναι υψηλές ακόμα. Αν αναλογιστείτε, όταν το Brent είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,65 στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπετε, ακόμα και που έχει φτάσει 80, αργεί να πέσει στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει αλματοδός προς τα πάνω. Δεν είδα κανένα να πει, α, όχι, δεν ανεβάζουμε γιατί δεν αγοράσαμε νέες ποσότητες, άρα δεν θα τιμολογήσουμε.
1: Υπάρχουν αποθέματα, εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Μην τα λέμε μονάζια διπλά δικά τους όλων. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που δεν έχει αναπλήρωση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνει αυτό? Να μην ζήσει, να μην αγοράσει, να αγοράζει τα κεράσια 6 ευρώ και ο παραγωγός να τα πλάει 1,5, ή να αγοράζει το νεκταρίνι 3,5-4 ευρώ και να το πουλάει ο καταναλωτής στο 1 ευρώ. Αυτό θέλουμε. Α, θέλουμε. Αυτό συνεχίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό συμπερασματικά λέμε. Mm-hmm. Όταν είχα πει και από την αρχή η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών. Να παρέμβει στο θέμα ποσοστού κέρδους, επειδή ο υπουργός υπογράφει αποφάσεις και τέτοια και άλλο, ναι. Αλλά εγώ αν αγοράσω το νεκταρίνι 1 ευρώ και το πουλήσω στην αγορά 7 ευρώ, μπορεί να μου κάνει κάτι? Τι? Όχι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Κύριε Λεγκουρίτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλό
0: πρωινό.
1: Ημέρα.
0: Και κάντε δράσεις εκεί. Κάντε μποϊκοτάζ, κύριε Λεγκουρίτη.
2: Δράσεις για να κάνουμε.
1: Μποϊκοτάζ.
0: Μποϊκοτάζ, βεβαίως. Τα ακριβά προϊόντα.
2: Μποϊκοτάζ για να κάνουμε, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια δεν έχουμε.
0: Ενωθείτε όλες οι καταναλωτικές εκεί.
2: Άδεια, δεν είναι θέμα καταναλωτικά. Άμα το πάμε έτσι, τότε τα πολιτικά κόμματα πρέπει που είναι.
0: Ναι, θα ενωθούν και αυτά, θέλοντας και εμείς. Θα ενωθούν και αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Λεχουρίδη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Λεχουρίδης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη από τη Μήλο. Μας έστειλε φωτογραφίες εδώ.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Με το αεροδρόμιο της Μήλου, μήπως ακούει κανένας εκεί στο μεταφορών ο κύριος Δήμας?
1: Τι θέλει.
0: Με το αεροδρόμιο, δεν έχει αερολιμενάρχη, δεν έχει αυτό. Οι τουαλέτες είναι χάλια, τα πλακάκια, δεν έχει κηλικία. Μήπως ακούει ο κύριος Υπουργός?
1: Επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, φαντάζομαι ότι ακούει ή το ξέρει ο κύριος Υπουργός. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ειδοποιήσει.
0: Ξέρει τι κάνει, όταν λέμε το ξέρει, και εγώ ακούω.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: Εσύ δεν είσαι υπουργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ακόμα.
0: Όχι.
1: Προσώρα που τα λέει και ο φίλος Γιάννης Αρβανίτης.
0: Εμείς τα ακούμε, αλλά άμα ακούει ο κύριος υπουργός, για να πάρει ένα τηλέφωνο στη Μήλο. Και αν δεν βρει κανένα, να πάρει εμένα για να του πω για το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Να μεσολαβήσεις, πιστεύω ότι έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού, πότε, δύο χρόνια, τρία είναι οι αρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, τον έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Δήμα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ θα του στείλω φωτογραφίες τώρα.
1: Για στείλε ένα εδώ.
0: Κύριε Δήμα, αν μας ακούτε.

0: Οι Σαμουράι έβγαλαν τα σπαθιά τους. 0-4 την Ισία, η Ιαπωνία. Στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο, τα δένεις όλα γλυκά, να ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Φουλάρουν, λέει, για τα νοκάουτ οι Ιάπωνες, λέει.
1: Τα δένεις όλα γλυκά.
0: Ναι. Ναι. Σαμουράι, λέει, βγάλαν τα σπαθιά.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Και σήμερα έχει ωραίο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω να μην είναι πάνω στα δελτία. Δεν πιστεύω να είναι πάνω στα δελτία. Να είναι αργότερα, να είναι μετά τις 9. Είναι πάνω στα δελτία είναι οι αγώνες. Πού είναι και αυτός ο Σταυρακάκης.
0: Ναι. Ναι, λαντε.
1: Δεν πιστεύω να πάνω στους αγώνες.
0: Θα κάνει μεταδόσεις ο Σταυρακάκης.
1: Ναι, ναι, δεν πιστεύω να είναι πάνω εκεί πάνω στα δελτία. Είναι και κανένας μετά. 7 είναι.
0: 7? Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Ο Δόνης δεν είναι εκεί. Ο Δόνης.
0: Ναι, ναι, ο Δόνης.
1: Ωραία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας.
0: 7 Νταν.
1: Εφτά Νταν. Τι να. Εντάξει, τώρα ξέρεις και είναι και ενδιαφέρον. Είναι η Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Και είναι και ο Δόνης στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, μια
1: χαρά. Θα πούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, θα πούμε κι εμείς τα δικά μας. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, θα ενημερωθεί.
1: Το πιστεύεις, Νίκο, από την καρδιά. Θα κάτσουν δηλαδή, θα αφήσουν το Ισπανία, Σαουδική Αραβία για να δουν ειδήσεις.
0: Ρε παιδί μου, όποιος θέλει θα κάτσει. Να δει.
1: αύριο μην με πάρετε τηλέφωνο, μην με ειδοποιήσετε, μην μου δέλει. Γιατί...
0: Άκου τώρα εδώ, απέναντι σε ένα επιθετικό άτομο, μία ψυχολόγος συνιστά αυτή τη φράση για να αποκλιμακώσετε την ένταση. Επιθετικό, είσαι επιθετική λιγάκι σήμερα. Για να δω λίγο.
1: Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα, για
0: φράση,
1: πες μου. Αυτό να μας τρελάνεις και εμένα και τον κύριο Λεχωρητή, για προχώρα.
0: Αντιλαμβάνομαι κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και για να αποδείξω τη δική του ηθική και πνευματική ανωτερότητα. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται, λέει, λιγάκι πιο συγκρουσιακοί.
1: Ναι, Νίκο. Τι φράση να πω εγώ σε σένα, γιατί έχω πάρει δύο χάπια από το πρωί. Δύο αναβράζοντα έχω πάρει, για πες μου.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση.
1: Αυτή τη φράση θα σου πω.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Δηλαδή
0: μου λες εσύ, Νίκο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παραλλιώς. Και αυτό. Εγώ πρέπει να ηρεμήσω,
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Είμαι ζεν και ναι. Να σου πω. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση.
1: Εντάξει, Νίκο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Πάμε σε
0: πέρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή

0: είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ως 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και ήρθε φορτσάτος ο Μιχαλέλης.
1: Ναι, ναι. Γιατί σε άκουγε και σε απολάμβανε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Πώς είπαμε τη φράση, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Ναι, έτσι θα σου λέω κι εγώ. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εμείς τα βλέπουμε όλα διαφορετικά.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη παντού.
1: Ναι, ναι. Και ειρήνη δεν μου λες, γιατί και δεν ειρήνη. Υπάρχει.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη μαζί μας, τον αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, να δούμε τι γίνεται εκεί και τι θα γίνει αν υπάρξει συμφωνία και πώς τα βλέπει.

0: Καλημέρα και στο Real Blocker. Λέει δεν ξύπνησε τώρα. Έρχεται κατευθείαν από beach party. Βλέπεις, Νίκο, ζούει νέοι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Real Blocker. Ζούει για... νέοι άνθρωποι.
1: Για να μην πει ο κακεντρεχής, λέει.
0: Ναι, ναι, ζουν αγάπη μου.
1: Ο Ρογκάκος ότι. Ζουν, βέβαια ζουν.
0: Ναι,
1: ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς βγήκα.
0: Και εσύ.
1: Πήγαμε εκεί, είχαμε ένα κεφτέ στο χέρι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
0: Μα έφαγε 40 διαφορετικά πράγματα. Σου έχω πει, μην πας.
1: Όχι, ρε, ήμασταν 6 άτομα.
0: Σου έχω πει, πας πάνω κατά πάνω στην είδηση. Μην πας πάνω και κατά πάνω στο φαγητό.
1: Κάτι να τσιμπήσουμε. Δεν μπορούμε να το πιούμε ξεροσφύρι το ποτό.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Δεν θα τσιμπήσουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Μαθιουλάκη.
0: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είχαμε μια πληροφορία χθες ότι μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή κυκλοφόρησε αυτό. Φαίνεται όμως ότι δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, ασχέτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω έχουμε μπει σε έναν δρόμο που θα μας οδηγεί σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία ιδιαίτερη ασχέτως πώς θα εξελιχθεί.
1: Η κανονικότητα πότε θα επιστρέψει όμως? Εντάξει, το βλέπουμε τώρα αυτό, αλλά θέλει χρόνο η κανονικότητα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι να έρθουμε στα ίσια μας. Όπως ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η άποψή μου ήταν ότι δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία, γιατί έχουν βρεθεί οι εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι πιο σύντομα από όσο περιμένουμε περισσότερο θα είμαστε στα κανονικά μας. Δηλαδή θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε και κανονικές τιμές. Και προβλήματα ούτως ή άλλως τροφοδοσία δεν είχαμε πουθενά πραγματικές ελλείψεις καυσίμων. Οι τιμές είναι αυτό που μας νοιάζει. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε τις τιμές και κάτω από τα $70 το βαρέλι.
1: Μακάρι.
2: Πριν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ήμασταν περίπου στα $73-75 δολάρια το βαρέλι και τώρα είμαστε κάπου εκεί.
1: Ήμασταν στα 67 με 69, στα 70, ναι. Τέλος πάντων, τη συμφωνία πώς τη βλέπετε εσείς, δηλαδή τώρα? Άντε και σταματάμε τον πόλεμο, άντε και παίρνουμε και το ουράνιο, η Αμερική το ελέγχει κτλ. Θα τελειώσει όλο αυτό στη Μέση Ανατολή? Γιατί μου φαίνεται πολύ ουτοπικό εμένα.
2: Εντάξει. Το Ιράν αυτό που έκανε, χρησιμοποίησε ένα όπλο το οποίο υπήρχε στο πίσω του μυαλού πολύ κόσμου. Δηλαδή όλοι φοβόταν κάποια στιγμή μια κρίση στη Μέση Ανατολή που θα διακοπόταν, που θα είχαν διακοπεί το ρόμο πετρελαίου. Αυτό πλέον έχοντας το χρησιμοποιήσει, πλέον είναι ανενεργό. Και η πράξη έδειξε ότι παρά τις μεγάλες απειλές, ξεκινούσαν από το Ιράν και πολλοί επαναλαμβάνανε ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Είδαμε ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, με 4 μήνες προβλημάτων, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν. Φτάσαμε μέχρι τα $120 το βαρέλι.
0: Ναι,
2: μεν η αύξηση ήταν μεγάλη, αλλά δεν έγινε η καταστροφή που πολύ φοβότανε. Αυτό σημαίνει στην πράξη το όπλο αυτό του Ιράν έχει φύγει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει και να έχουμε πάλι κάποια πράγματα. Στη μεγάλη εικόνα, αυτό που γίνεται μετά από αυτά που ζήσαμε είναι το ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και δρομολογούνται αλλαγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίοι πλέον θα ρίξουν τα χρήματα που τόσο καιρό δεν θέλουν να κάνουν για να φτιάξουν οδεύσεις εναλλακτικές του ορμού.
0: Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα έχετε δίκιο, κύριε Μαθιουλάκη. Τα σχέδια αυτά έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ, με την έννοια ότι έχουμε πέσει όλοι και ασχολούμαστε με τον πόλεμο, με τη σύρεξη αυτή καθ' αυτή, και δεν έχουμε δώσει ίσως παραπάνω σημασία σε αυτό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Δύο είναι οι δρόμοι, νομίζω. Πακιστάν και προς Αίγυπτο για να πηγαίνει στην Ευρώπη μετά.
2: Ναι, ναι. Αυτό έχω γράψει και τις προάλλες σε κάποια άρθρα μου. Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 80, σαν απόνερα από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70, υπήρχαν σχέδια κοστολογημένα, τα οποία βεβαίως μείναν στην άκρη γιατί οι χώρες δεν θέλαν να ρίξουν τα λεφτά αυτά τα οποία έπρεπε να ρίξουν. Αυτά τώρα τα σχέδια, αν κανείς μπορεί να παρακολουθήσει έτσι τι γίνεται στις τοπικές οικονομίες, αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει και επανεξετάζονται και γίνεται ένα update στα κόστη. Είναι δύο οι διαδρομές. Από τη μια πλευρά μιλάμε για υποθαλάσσιους αγωγούς και πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα βγαίνουν προς το Πακιστάν αρχικά και προς Ινδία, και η Ινδία ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι προς το Πακιστάν είναι το πιο πιθανό, καθώς οι χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου αισθάνονται πολύ πιο άνετα να συνεννοούνται και να βασιστούν. Το Πακιστάν, το οποίο είναι μια μουσουλμανική χώρα με την οποία έχω καλές σχέσεις και είναι και ελέγξιμη, ας το πούμε έτσι. Άρα, δυτικά, ανατολικά, προκειμένου να βγουν στις αγορές της Ασίας και να εξασφαλίσουν θα μπορούν να στέλνουν, νομίζω θα δούμε το Πακιστάν την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζεται σημαντικά.
0: Αυτά είναι γρήγορα, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι αυτό? Θέλουν ή δεν θέλουν πολύ χρόνο, κύριε Μαθουλάκη? Χρόνια, ας πούμε.
2: Προφανώς θέλουν χρόνια, δεν γίνονται όλοι από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει να δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, αμέσως μειώνεται και το όποιο κίνητρο μπορεί να έχει το Ιράν στο μέλλον να ξανακάνει κάτι, ξέροντας ότι θα οι εναλλακτικές χτίζονται. Από εκεί πέρα, προς τα δυτικά, υπάρχουν λύσεις που καταλήγουν όλες στην Αίγυπτο. Ήδη η Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει σημασία, δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμο σημασία από την αρχή, η Σαουδική Αραβία ήδη έχει έναν αγωγό, ο οποίος μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια, από την Αραβική και φέρνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Βέβαια, εκεί σε λιμάνι, το οποίο έβγαινε πάλι και παίρνει το τάνκερ, παίρνει το πετρέλαιο για να το περάσουν από το Σουέζ. Αντίστοιχα, προς την Μεσόγειο και το Ιράκ έχει ένα μικρό αγωγωμένο, ο οποίος περνούσε μέσω Τουρκίας, έβγαινε στο Τσεϊχάν, σε ένα λιμάνι στην Τουρκία και έβγαζε κάποιες μικροποσότητες πετρελαίου και αυτό ήδη αναβαθμίζεται. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε προς τα ανατολικά είναι καινούργιες διαδρομές, αγωγούς, οι οποίοι θα βγαίνουν προς Αίγυπτο. Είτε από τη Σαουδική Αραβία αυτός ο αγωγός, ο οποίος βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι είναι εκτεθειμένος στους Χούθι. Πολύ εύκολα μπορεί να συνεχίσει να πάει υποθαλάσσια και να βγει στην Αίγυπτο κατευθείαν, όπου πάλι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που οι χώρες του Περσικού μπορούν να βασιστούν, αλλά ακόμα και το Ιράκ και το Κουβέιτ μέσω της Ιορδανίας μπορούν να βγουν οι αγωγοί και υπάρχουν τέτοια σχέδια για να βγει ένας αγωγός στην Άκαμπα κάτω-κάτω στην άκρη, την Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί πάλι στην Αίγυπτο. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα σχέδια ήδη ξαναλέω έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Υπήρχαν και τώρα μιλάμε, γίνονται update τα κόστη. Η Αίγυπτος προσφέρει μια λύση στις χώρες του Περσικού, πάλι με τη λογική ότι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που έχει μια σταθερότητα, α το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Ό,τι κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, αλλά έχει μια σταθερότητα και μπορεί να βγάλει διέξοδο προς τα δυτικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η αναβάθμιση της Αιγύπτου, η οποία θα είναι μεγάλη όταν με το καλό προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, δίνει και μια αναβάθμιση στην Ελλάδα. Γιατί φτάνοντας τα λιμάνια της Αιγύπτου, για να πάνε αυτές οι ροές προς Ευρώπη, γιατί μιλάμε ακριβώς ότι μια από τα ανατολικά θα καλυφθεί μέσω Πακιστάν η Ασία, από δυτικά θα καλυφθεί η Ευρώπη. Αυτές οι δρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη μετά την Αίγυπτο περνάνε από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
2: η Ελλάδα έχει και τα μεγάλα δηληστήρια τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ποσότητες αργού και να τροφοδοτήσουν όπως τροφοδοτούν ήδη όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε τα ελληνικά δηληστήρια, περίπου το 70% της παραγωγής του το εξάγουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις υποδομές φυσικού αερίου. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός με υποδομές που μπορούν να σηκώσουν νέες ποσότητες. Γιατί, ας πούμε, και η Ιταλία είναι δίπλα. Η Ιταλία όμως αυτή τη στιγμή το σύστημά της είναι και του φυσικού αερίου είναι γεμάτο, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί καινούργια αγωγή από το μηδέν. Ενώ η Ελλάδα έχει τις υποδομές που μπορεί να σηκώσει προς την Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο Antenna Patras 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αντένα 105,3.
11: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα ζώα. Θα μας πείτε πρώτα γι' αυτό, γιατί και ο Νίκος το ήξερε, για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό.
11: Ναι, ίσως να είναι και πολλοί από τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, παρότι λειτουργεί ήδη επί 6 έτη. Από το 2020 δηλαδή έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι διιδρυματικό. Αυτό σημαίνει ότι διοργανώνεται από δύο ιδρύματα. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Φιλοσοφίας. Το άλλο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Παστέρ. Συνδιοργανώνουμε αυτό το μεταπτυχιακό και μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει επίσης πάρα πολύ.
0: 6 χρόνια είναι τώρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Νίκο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τρομερό. Και εδώ βλέπω ηθική και δικαιώματα των ζώων, βλέπω την ημερίδα. Ο ρόλος και ο δικός μας, τον ΜΜΕ, δηλαδή, στη διαμόρφωση κοινής συνείδησης.
0: Ναι, για να πούμε για αυτή την ημερίδα.
11: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, τα μέσα μας ενημέρωσης, είτε για καλό είτε για κακό, συνήθως είναι για καλό, θέλω να ελπίζω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε βαθμό δραματικό, τη διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς. Οπότε είναι στο χέρι και ημών ήττα των δημοσιογράφων να κάνει να λειτουργείται παγαθό για την κοινωνία, και το κάνετε και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωση του κόσμου, τι ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και με το στάτους των ζώων συνολικά και με το νομικό στάτους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Α, είναι και αυτό το κομμάτι και το νομικό τμήμα, ναι.
11: Γιατί στη χώρα μας ισχύει, και είμαι περήφανος γι' αυτό πολύ, ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι από τα πλέον αυστηρά για την προστασία των ζώων στον κόσμο, θα έλεγα. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το σκέλος της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Δεν είναι μόνο ηθικό θέμα το πώς θα αλληλεπιδρούμε με τα ζώα, πλέον είναι και νομικό, και ήταν καιρός να γίνει και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει. Τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία δηλαδή σε σχέση με την.
0: Το θέμα είναι η εφαρμογή τους, νομίζω. Με τον Νίκο, αυτό λέμε, κύριε Πορτοπαπαδάκη. Όντως έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, αλλά βλέπουμε σημεία και τέρατα πολύ συχνά.
11: Να πω γι' αυτό ότι αυτό είναι ένα που έρχεται στην κρατική εξουσία. Ωστόσο, το μεταπτυχιακό αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το ΖΟΑ, ηθική δίκαιο ευζωία, έχει παράξει μέχρι τώρα αποφύτους, οι οποίοι έχουν στελεχώσει την κρατική διοίκηση στα συγκεκριμένα τμήματα και έτσι εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία. Δεν το λέω ότι γίνεται χάρη στο μεταπτυχιακό μας.
0: Αλλά παίζει το ρόλο του και αυτό, βέβαια.
11: Και το μεταπτυχιακό στην
0: ενημέρωση. Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Βέβαια, γιατί τους έχουν από κοντά και ναι, στη δημόσια διοίκηση. Εδώ βλέπω. Καταρχήν δεν μου το είπες και το βλέπω ότι θα μετέχεις κι εσύ.
0: Θα μετέχω εξ αποστάσεως, δεν μπορώ να είμαι εκεί, γιατί θα είμαι εδώ μαζί σου. Δεν σε αφήνω εγώ εσένα.
1: Η Σταματάκου.
0: Δεν σε αφήνω, Χρυσούλη.
1: Η Σταματάκου, εσύ.
0: Είναι πολύ κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι που θα είναι εκεί. Ναι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος γιατί αυτό που λέει. Να πούμε ότι θα είναι το Σάββατο 27.
1: Η Μιλιαρέση.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρεύη.
0: Είναι αντιδήμαρχος στη Γλυφάδα. Ναι. Είναι πολύ κόσμος που ασχολείται με τα ζώα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου, έτσι, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
11: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπιζούγλη. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί, 9.30 είναι οι εγγραφές. Είναι ελεύθερη είσοδος. Σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν και το χρειάζονται, θα δώσουμε και βεβαίως παρακολούθησης. Είναι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε ένα εκπληκτικό χώρο.
1: Πολύ ωραίος χώρος, αυτό διαβάζω τώρα. Στο αμφιθέατρο.
0: Είναι ωραίος χώρος.
11: Τη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη είναι από μόνη σε ένα κόσμημα.
1: Ναι.
11: Γενικώς. Οπότε όποιος έρθει και θα ακούσει χρήσιμα πράγματα και όμορφα θα περάσει πολύ. Και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει, γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ακαδημαϊκού μόνο τύπου γεγονότα επιστημονικά. Θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν και να γίνεται διάλογος. Από το διάλογο βγαίνει πάντα και κάτι καλό και η αλήθεια.
0: Και θα είναι και ακαδημαϊκοί και ερευνητές και δημοσιογράφοι και νομικοί και εκπαιδευτικοί, δηλαδή και η φοιτητική κοινότητα εννοείται. Θα είναι πολύ κόσμος δηλαδή για την ευζωία των ζώων.
11: Είναι πολλοί κόσμος όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και αγαπούν τα ζώα.
0: Μπορούν να το δουν και εξ αποστάσεως, υποθέτουμε. Έτσι, κύριε Μπουτσέ.
11: Αλλά οι διαζώσεις
0: είναι διαφορετικό.
11: Είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία και είναι και ωραίο μεταπτυχιακό. Το σύλλεψα εγώ, το λέω από το πρωί στον Νίκο. Ο Νίκος το ήξερε, εγώ δεν το γνώριζα. 6 χρόνια υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ διαφορετικό πράγμα.
11: Να μας έλθετε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε πίσω ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, σε ό,τι αφορά τα ζώα, την αγάπη που δείχνουμε σε αυτά, τη φροντίδα που δείχνουμε σε αυτά κτλ.
11: Κοιτάξτε, είμαστε πίσω, όχι όσο πίσω ήμασταν 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν. Έχουν γίνει δραματικά βήματα βελτίωσης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε όλοι διαβάσει. Ίσως κάποια ακραία γεγονότα, ας πούμε κάποιος εγκαταλείπει 3 γατάκια και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ναι.
11: Αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικά σε ορισμένους, αλλά διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι πρέπει επέμβαση στα ζώα να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και ότι τα ζώα έχουν και εκείνα έτσι μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τέλος πάντων.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς.
11: Προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από τα ζώα, όχι σε μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό. Είτε είναι ζώα συντροφιάς, είτε είναι άγρια φύση, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή λιγάκι να σκεφτούμε σε αυτούς μας πόσο σημαντικές είναι οι άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη για εμάς. Ας πούμε οι μέλισσες, δεν μιλάμε καθόλου για τις μέλισσες.
1: Χωρίς μέλισσες,
11: έχουμε το είδος έχει εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, ας πούμε, όχι το μελισσόν το δικό μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
11: Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σάββατο 27 στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής.

0: Και μην χάσετε τη Real News σήμερα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν ο κεντρικός τίτλος. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη ημέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ακόμη σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη και παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027.
0: Και διαβάστε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων. Δύο συνεντεύξεις, Άννα Παπαδοπούλου, Βασίλης Κικίλιας, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά.
0: Κάτσε, ντε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σιγά σιγά. Όπως
1: σιγά, το σιγά, Νίκο, σιγά. Α, να διαβάσω τη Σελένη σε ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα, λέει, πλατφόρμα για τα καθάριστα.
1: Ναι, μωρέ, Νίκο.
0: Ότι είναι,
1: μπαίνει, λέει, να δηλώσει τον καθαρισμό. Έβαλε τον πίνακα και την ενημερώνει το οικόπεδο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Και αυτό σημαίνει και σε άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό να το δεις στο
1: θυματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στη Σόφη την Παραγκίδου, στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Αβραάμ. Σε πολύ κόσμο. Έχει στείλει πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι, δες και το 10:53 το μήνυμα. Φόρτσα Παοκάρα. Α, από τα Τεμού, λέει, πόσο παράλογο είναι δημοσιογράφε από τα Τεμού. Εγώ είμαι αυτός. Είμαι από τα Κινέζικα, δημοσιογράφε. Ευχαριστώ. Γιάννης, καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, έχουν και τη γιο του πανηγύρι, 18, το ξέρω.
0: 18.
1: Εύη, άκη την Εύη μου, η Εύη Κοτσάνη, ευχαριστώ Εύη μου, καλημέρα Εύουλα.
0: Έτσι, καλημέρα και στο Μιχάλη, ο Λεωνάρδος, καλημέρα. Ωραία, ωραία. Θα μπορούσαμε τη φόρμα να βάλουν και εργαλεία, λέει. Παραδείγματος χάρη βάζουν εργαλεία στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
1: Ως πρόταση το λέει.
0: Ναι.
1: Ως πρόταση. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
1: Το αποφάσισες τώρα ότι κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Χρήση, ευχαριστούμε. Εσάς και... πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, πολύ περισσότερο τους ανθρώπους μας.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

0: θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. 6 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Και το Σαββατοκύριακο... Η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λίκε Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λίκε Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λίκε Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ.

0: Ήλιο στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και χθες και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles.

Δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση.

τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ. Λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Και το Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι ψιλοφαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Την μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

Σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις.

0: δημοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Betlabel. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, εντάξει, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στους 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας. Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της και υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 3-1 σετ, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών κέρδισε την Αυστρία για τη Link Phase του European League. Στις 6.30 το απόγευμα παίζει με το Λουξεμβούργο. Για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών έχασε με 3-2 σετ από τη Λετωνία. Στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Εστονία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
8: Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά σήμερα, γιορτή του πατέρα. Όσοι και όσες δεν το γνωρίζετε, χρόνια μας πολλά. Δεν χάνετε τίποτα, ένα τηλέφωνο στον πατέρα, ένα μήνυμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η γιορτή της μαμάς, είναι και η γιορτή του πατέρα. Περνάμε βέβαια στα ψηλά γράμματα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούσαμε λοιπόν το Στέλιο Διονυσίου, ένα τραγούδι στη μνήμη του πατέρα του Στράτου που το έγραψε ο Φίλιππος ο Γράψας σε μουσική του Μάριου Τόκα. Έχω προαναγγείλει από χθες ότι σήμερα μουσικά θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεννήθηκε σαν σήμερα, να είναι γερός, χρόνια πολλά. Χθες μάλιστα είχε συναυλία. Η σύζυγός του Ελένη Ράτου του κάνει και έκπληξη στη σκηνή με μια τούρτα. Είναι ωραία πράγματα αυτά, τα live, τα ζωντανά. Να είναι γερός λοιπόν, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και θα ακούσουμε πιστεύω αρκετά τραγούδια. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, Real FM, μαζί το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 5. Το τηλέφωνο μας για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα, 211-200-8200, είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το email της εκπομπής studio@realfm.gr. Θα παρακαλέσω να μην είναι μεγάλα τα μηνύματά σας, γιατί χθες όταν τέλειωσε η εκπομπή και είδα κάποια ήταν πάρα πολύ μεγάλα, σε κάποια δεν πρόλαβα να απαντήσω. Θα το κάνω σήμερα. Όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, η μόνη αλλαγή από χθες είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά, τον Γάλλο, που ήρθε από το Βέλγιο, της Αντρέλουα. Από εκεί και πέρα, σε 2 ώρες από τώρα παρουσιάζεται ο Νίστρουπ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν για τον Ομπράντοβιτς. Για τους Σέρβους είναι τελειωμένο. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα με τρομερές λεπτομέρειες. Λένε μάλιστα ότι θα ανακοινωθεί αύριο η μέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο ιδιαίτερο όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα. Ανακοινώσουμε, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε. Στον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει από χθες, περιμένουν το διάδοχο του Λουτσέσκου το απόγευμα, τον Ιταλό, τον Λύση. 7.30 ώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει κινηθεί καθόλου με τα γραφικά και πρέπει να το κάνει, γιατί ξεκινάει και αυτό στην προετοιμασία. Ενώ βέβαια έχουμε σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο και θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε και σήμερα όπως κάναμε και χθες. Πρώτο τραγούδι του εορτάζοντα Βασίλη Παπακοσταντίνου, πολύ αγαπημένο κομμάτι σε μένα που το έχει γράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και η μουσική είναι της Σοφίας Βόσου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.

Μαράκη ότι το τραγούδι φαίνεται ότι είναι καινούριο σχετικά, είναι του 7, 20 χρόνια και όντως νομίζεις ότι σαν να το έχει πει πρόσφατα, πολύ αγαπημένο και το παίζεται πολύ στα ραδιόφωνα. Εξαιρετική φωνή του Παπακοσταντίνου, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο ταλέντο και τι δεν έχει τραγουδήσει. Και γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα υγεία, να τον έχει ο Θεός καλά και να τραγουδά, να κάνει αυτό που θέλει. Η Σόφη μας πάντα γλυκιά, τρυφερή. Μπαμπάς είναι κάποιος που σε παίρνει αγκαλιά όταν κλαις, σε μαλώνει όταν παρεκτρέπεσαι, λάμπει από υπερηφάνεια όταν κάνεις κάτι καλό και δεν χάνει ποτέ, μα ποτέ, την εμπιστοσύνη του σε σένα. Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό και ευχαριστώ για τις ευχές, Σόφη μου. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή γιορτή που τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο μας τη θύμισε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρε η ομάδα του Περιστερίου με ένα πάρα πολύ τρυφερό βίντεο που έχει ανεβάσει για την γιορτή του πατέρα. Ο Νίκος από την Πάτρα μου λέει: περιμένουμε την κούπα την ΑΕΚΑΡΑ, μας πες κάτι, με το καλό να τη δεχτείτε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, η ΑΕΚ εδώ και 2-3 μέρες αυτό που έχει αποφασίσει, και καλά έχει κάνει κατά τη γνώμη μου, μεταφέρει το κύπελο του πρωταθλητή σε πολλές περιοχές της χώρας, να το δουν εκεί οι ντόπιοι ενωσίτες, Πελοπόννησο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Νάφλιο, τώρα πάει σήμερα στην Πάτρα, θα είναι και ο ιδιοκτήτης ο Ηλιόπουλος. Αυτό είναι καλό γιατί έρχεται πολύ πιο κοντά η ομάδα με τον κόσμο και ξέρετε υπάρχουν και πολλοί πιτσιρικάδες που παρασύρονται, γεννάς και κόσμο με όλα αυτά που κάνεις, είτε να μεταφέρεις το κύπελλο του πρωταθλητή, είτε να κάνεις μια δράση, μια συναυλία, μια μάζοξη, οτιδήποτε. Όλα αυτά βοηθούν σε πολύ ωραία κατεύθυνση, αθλητική κατεύθυνση, έρχεσαι πιο κοντά, περνάς μηνύματα, διότι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όταν λέμε ποδόσφαιρο πάει το μυαλό μας στο φανατισμό, στην κόντρα, στο μίσος, στη βία, στα αρνητικά, στην τοξικότητα, ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι σύνδεσμοι που κατηγορούμε όλοι μας κάνουν φιλανθρωπικά event, δίνουν αίμα, προσφέρουν δώρα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν αναδεικνύονται. Είτε εμείς δεν τα μαθαίνουμε, είτε δεν θέλουν οι ίδιοι για τους δικούς τους λόγους, ίσως θέλουν να καθόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι αθλητικοί συντάδες να ασχολούμαστε με το κακό, με το μίζερο, με το μαύρο, ίσως να νιώθουν πιο μάγκες, να νιώθουν πιο ήρωες, να νιώθουν ότι κάτι είναι στην κοινωνία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάνεις το καλό, τότε είναι που θα προβληθείς και εσύ και ο σύνδεσμός σου και η ομάδα σου, και θα κερδίσεις κόσμο, θα κερδίσεις πιτσιρικάδες και θα κερδίσεις και τον κόσμο που θα αρχίσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Νομίζουν ότι έχει μεγαλύτερη προβολή το κακό και δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι ένα ξενικό αυτό. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην το γυρίζουμε. Μην χαλάμε το κλίμα. Να το χαρείτε λοιπόν οι έξιδες της Πάτρας και άλλες περιοχές. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη η κούπα του πρωταθλητή. Και πάντα μακάρι να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Όχι άσχημες, όχι δυσάρεστες.

να διαβάσω τα μηνύματά σας και τα τραγούδια που ζητάτε, άλλα τα έχω, άλλα θα πρέπει να τα βρω. Ας πούμε το έφηβα γεράκια το έχω, το πριν το τέλος το έχω, αυτό που μου ζητάς θα Γιώργο να το δω με τον πατέρα. Ωραία. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Περισσό εκφράζει την απορία του γιατί δεν προβάλλω το θέμα ο Μπράντοβιτς. Με άκουσε και χθες. Είναι πολύ απλά γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Το να κάθομαι να μιλάω ώρες για κάτι που ίσως να μην γίνει, μετά θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα με βρίζετε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό λέει η εμπειρία μου. Εδώ και 43 χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω και αυτό που μετέφερα και χθες και αυτό που μεταφέρουν και άλλοι συνάδελφοι και στα site και στα ραδιόφωνα είναι τι γράφουν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι το έχουν τελειωμένο. Άλλοι για 3 χρόνια, άλλους για 4, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε site, είτε εφημερίδες. Άλλος 10 εκατομμύρια, άλλος 4 εκατομμύρια το χρόνο, θα έρθει ο Διαμαντίδης, όχι σαν προπονητής, θα πάρει διευρυμένο ρόλο, θα έρθει ο Μπατίστ, ο Ξανθόπουλος, του Περιστερίου, ο Παπαθεοδόρου, σαν βοηθή του. Άλλοι γράφουν ότι θέλει το Λάιλς από τη Ρεάλ. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ότι θα ανακοινωθεί αύριο, ανήμερα το γενεθλίων του Γιανακόπουλου. Άλλοι γράφουν ότι τα έχουν βρει σε όλα και ο Γιανακόπουλος θα σταματήσει αναρτήσεις εν λευκό τα κλειδιά, αφεντικό είσαι εσύ και μετά όταν τελειώσεις και την προπονητική θέση και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Έχουν γραφτεί παιδιά ένα σωρό πράγματα. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω είναι από Σέρβους. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Είχαμε πει εξελίξεις ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις αύριο. Υπάρχει ένα κλίμα θετικό ότι ο Μπράντοβιτς γυρίζει. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι δεν το ξέκοψε. Θα μπορούσε, γιατί είχε δώσει συνεντεύξεις και είχε πει ότι με ρωτάτε εμένα αν θέλω να είμαι προπονητής. Είχε πει στη Σερβία. Τώρα αυτό δεν το λέει. Θα μπορούσε να το πει εκεί και να τελειώσουν όλα. Από τη στιγμή που δεν το λέει, κάτι σημαίνει. Και αυτά που θα βρει στον Παναθηναϊκό, πού αλλού θα τα βρει. Δεν είναι το χρήμα μόνο, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι ήρωας εδώ. Θεός είναι ο Μπράντοβιτς. Τα γήπεδα θα γεμίζει, θα αποθεώνεται. Δηλαδή, ό,τι θέλει θα το έχει. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που μπορεί να του προσφέρει του ο Μπράντοβιτς αυτό που θα του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πει κάποιος και Παρτιζάν. Παρτιζάνος, γι' αυτό πήγε και ήταν και χωρίς μισθό μάλιστα. Ναι, αλλά σκοτωθήκανε. Είδατε τι έγινε στη Σερβία. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Είχε προβλήματα με τη διοίκηση. Διότι ο κόσμος της Παρτιζάν τη διοίκηση έβριζε. Και έφυγε ο Μπράντοβιτς. Και σιγά σιγά κάναν κάποιες νίκες, ειδικά μετά τον Παναθηναϊκό, και κάπως υπήρχε μια ισορροπία. Και τον ξαναθέλουν. Και στείλανε και γράμμα οι οπαδοί της Παρτιζάν ότι έλα σε εμάς πίσω, γύρισε. Μην πας στην Αθήνα, μην πας στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Ή τουλάχιστον να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν, φίλε μου, να κοροϊδεύω και να λέω πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω. Ό,τι διαβάζω από το εξωτερικό. Οτιδήποτε λοιπόν ανακοίνωση έχουμε θα το μάθετε είτε από εδώ, είτε αργότερα από άλλες εκπομπές, είτε πάση περιπτώσει θα γίνει γνωστό. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Και μάλιστα ένας άλλος φίλος λέει. Ο Νίκος από τη Λαμπρινή, εσύ δεν θες τον Μπράντοβιτς? Μου είναι διάφορο εμένα. Τι εγώ θέλω, γιατί τι είμαι εγώ? Αν θέλω, δεν. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης και κρίνω και είμαι δημοσιογράφος και γράφω θετικά και αρνητικά. Εγώ δεν τον πάρω τον Μπράντοβιτς. Εάν είναι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, όταν λέω τον Παναθηναϊκό ως ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα και να δούμε και άλλο επίπεδο και ακόμα πιο δυνατό Παναθηναϊκό και ακόμα πιο δυνατό Ολυμπιακό και Άρη και πάω κανένα να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ως προϊόν, φυσικά να έρθει ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δικό μου θέμα αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ποιον θα πάρει ο Πάο και ποιον θα πάρει ο Άρης. Ο Άρης έκανε και μεγάλη μεταγραφή. Πήρε το Μόργαν από τη Βίρτους. Υπέγραψε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου. Πασίγνωστο, της Φεντόνα. Το έχει γράψει. Μουσική, στίχους, όλα δικά του. Πάμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Τέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμό. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος ενοικιαστής της υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

0: Εδώ είμαστε, θα αργήσει η Εύη να μας δίνει και τις πρώτες γραμμές. Γεια σου Γιάννη, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφετε. Μοναδικός, αξεπέραστος ο πατέρας μου μέσα στην καρδιά μου, για πάντα όσο ζω θα τον τιμώ και θα τον σέβομαι. Υπογραφή Αναστασία Μπιθικότσι. Να είστε καλά. Μου είχατε ξαναστείλει μήνυμα, αν δεν απατώμε. Πέρυσι τέτοια μέρα. Γιατί πέρυσι τέτοια μέρα πάλι είχα εκπομπή και είχα κάνει αφιέρωμα με πολλά τραγούδια για τη γιορτή του πατέρα. Ο Ηρακλής, έχω να ακούσω το χρόνια πολλά πατέρα πολλά χρόνια. Όταν φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, κάποια πράγματα τα ξεχνάνε. Εδώ θα σε μαλώσω. Γιατί θα σε μαλώσω? Διότι κάποια στιγμή θυμάμαι που μου έχεις γράψει ότι αν δεν απατώμε, ο γιος σου είναι Ολλανδία που σε επισκέπτεται, έρχεται, σε παίρνει τηλέφωνο, δεν σε ξεχνάει. Τώρα μου λες άλλα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αλλά βλέπεις ότι έχω μνήμη ελέφαντα. Και θέλω να μου πεις αν είναι μια λάθος ή όχι. Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη, αγάπη που δεν σπάει. Μιλάει για τη σχέση πατέρα γιου. Αν ήθελες να το αφιερώσεις στο Βασίλη και στον πατέρα μου, το Μακαρίτη, ευχαριστώ. Ο Γιώργος, να το βρούμε, να το βάλουμε. Γιώργο, ναι, το είδα και είπα και προηγουμένως. Η Μαργαρίτη από το Πολύγωνο, Παπακοσταντίνου, αναντικατάστατος. Ωραία, και μου λέει επίσης ο Θανάσης, το έχω ακούσει, του Παντελή Θαλασσινού λες. Ναι, το έχω ακούσει και το έχω βάλει και στην εκπομπή. Με τίτλο Πατέρας και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Κώστας από τη Χίο, έλα Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται?
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, αυτούς που πραγματικά είναι πατεράδες και τιμούν το ρόλο του πατέρα μέσα στην οικογένεια. Όχι για κάποιους άλλους που εκπαιδεύουν, να μην πω. Τέλος πάντων, η εισαγωγή σου ήταν φοβερή, το τραγούδι που έβαλες με το Διονυσίου, και φυσικά λόγω της ημέρας ο αγαπημένος μας Βασίλης Παπακοσταντίνου που έχει ενέθλια. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία τον παρακολουθώ, όπως σου είχα γράψει και παλαιότερα, από το θέατρο Τέντας με τη Χαρούλα, με Ανταλάρα, με εκεί στην Πάντιο απέναντι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια και πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Με τις μπαλάντες του και με τις ροκές του μας έχει κερδίσει. Μας έχει κερδίσει όλους και τον αγαπάμε, και να αντέξει να μας τραγουδάει και να μας λέει ωραία τραγούδια. Πραγματικά. Με νόημα τραγούδια κιόλας. Δεν είναι τα τραγούδια, ξέρεις, τα ερωτικά. Έχουν πολύ νόημα τα τραγούδια του. Και του πολιτικού περιεχομένου, αλλά και του ερωτικού.

0: περιεχομένου. Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τίποτα για το Μοντιάλ. Περιμένω η επόμενη φάση να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Χτες γίνανε καλά παιχνίδια. Μου άρεσε η Ολλανδία. Ήταν αρκετά δυνατή. Στοχευμένη. Εντάξει, πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό Μοντιάλ. Σε παρένθεση, ρομποτικό Μοντιάλ. Έτσι. Μιλάμε τώρα πλέον, το ποδόσφαιρο έχει γίνει. Πάνε τα παλιά, ας πούμε, που ξέραμε εμείς, που τα έχουμε γνωρίσει και είμαστε και τυχεροί που τα γνωρίσαμε. Τώρα το ποδόσφαιρο έχει γίνει ταχυδυναμικό, πώς το λένε, περισσότερο καταστροφικό από πολύ πιο αδυνατές ομάδες. Βλέπω εκπλήξεις όμως. Βλέπω κάποιες ομάδες που θα μπουν σφήνα μέσα στην οκτάδα και να μην μπω και στην τετράδα. Το βλέπω, Γιώργο μου, εγώ. Δηλαδή... Εντάξει, η Αμερικάνοι πολύ καλή ομάδα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή υπάρχουν 4 ομάδες, 5 μάλλον στην Ευρώπη, που τις θεωρούσαμε φαβορί και βάλε και 2-3 ακόμα από Λατινική Αμερική, αλλά είναι και η Αφρική. Αφρική έχει καλές ομάδες. Είναι το Μαρόκο. Να δούμε και τους Ισπανούς τι θα κάνουν, που θεωρούνται και αυτοί φαβορί. Έχει δουλειά ακόμα, έχει δουλειά. Πιστεύω όμως μετά... Πιστεύω ότι όταν θα μπούμε στους 32, εκεί που τα παιχνίδια θα είναι νοκάουτ, θα δούμε και καλά παιχνίδια. Απλά αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να, πάει εκείνο το λατινοαμερικάνικο, οι εμπνεύσεις από τον εγκέφαλο και όχι μέσα από ένα κομπιούτερ. Δηλαδή κάπου πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο σε στυλ PlayStation που παίζαμε παλιά. Αλλά ότι υπάρχουν τεχνικές ομάδες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χαθεί η τέχνη, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου εμείς έχουμε, όχι έχουμε χάσει το μπούτσουλα με το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεχτούμε, αν θέλουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεχτούμε τις νέες τάξεις πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Όπως έχει αλλάξει η ζωή, έτσι αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, μπορεί και ευτυχώς, είναι καθρέφτης, όπως έχω πει, το ποδόσφαιρο της κοινωνίας, όχι της ελληνικής, γενικώς κοινωνία. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει, ο τρόπος που λειτουργεί, μπαίνει πλέον σε καλούπια. Απίστευτες αντιγραφές. Βλέπω πολλές ομάδες η μία να αντιγράφει την άλλη. Ακριβώς αυτό δεν γεννάει πλέον το μυαλό. Τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή. Οπότε όταν τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή...
1: Έτσι και εγώ αυτά έχω γράψει σήμερα στη Real News. Ακριβώς τα ίδια.
0: Α, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, από εκεί και πέρα... Τίποτα. Έτοιμη μασημένη τροφή, την κάνουμε καλά, τέρμα, τελείως.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Χρόνια πολλά
1: να
0: σε
1: καλά. Να είσαι καλά.
0: Υγεία να έχετε όλους και μεγάλη προσοχή.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ηρακλή, που απάντησες. Άρα θυμόμουν καθηγητής ο γιος σου από Ολλανδία στο Λονδίνο. Εντάξει. Και μάλιστα κάτσε να δω τι μου γράφεις. Καθηγητής Επιστήμιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπράβο. Μια χαρά όλα. Μια χαρά είναι. Πάμε στην κυρία Σοφία Θεσσαλονίκη. Κυρία μου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Σοφία από Θεσσαλονίκη. Είμαι η κόρη του κυρίου Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας που είναι πιστός ακροατής σας.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Και σας παίρνει τηλεφωνάκι συχνά.
1: Καλά, τώρα θα τον τρελάνετε.
2: Τώρα θα αρχίσει να κλαίει μόνος.
1: Τώρα θα κλαίει. Τώρα
2: είναι
1: ήδη κλαίει.
2: Σαν να τον
1: ήδη
2: βλέπω
1: κλαίει.
2: Τώρα.
1: Ήδη κλαίει, ναι.
2: Σαν να τον βλέπω, λοιπόν, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια και έτσι πάντα να έχει όλη αυτή την ενέργεια που έχει στα 80 του χρόνια. Πολλά φιλιά του στέλνουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και
1: να είστε καλά. Να είστε
2: καλό
1: καλά.
2: Μεσημέρι, για να είστε καλά.
1: Εγώ τώρα συγκινήθηκα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Και μπράβο, κυρία Σοφία, για τον πατέρα σας. Μπράβο. Αυτό που έκανε τώρα η κυρία Σοφία, δεν ξέρετε τι δώρο είναι για τον Δημήτρη από τη Φτελιά. Δεν ξέρετε τι δώρο είναι. Άρα λοιπόν να υπάρχουν και άλλες σοφίες να το επαναλάβουν για τον πατερούλη τους ή για τη μανούλα τους όταν γιορτάζει. Ο κύριος Νάσης, γεια σας, κύριε Νάση.
3: Ναι, χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Χρόνια σας πολλά και σας.
3: Λοιπόν, αν πω ότι είναι η πρώτη φορά που μου λένε live για χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, να έχουμε μια πρεμιέρα, λοιπόν, εντάξει.
3: Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. γιορτή του πατέρα και παγκόσμια ημέρα κυματοδρομία. Όπως λέγεται ελληνικά το σέρφινγκ. Έτσι δεν είναι?
1: Να.
3: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα για το Βασίλη του Παπακοσταντίνου έχει γράψει ήδη ιστορία. Εγώ ό,τι σας έχω ζητήσει δεν μου έχετε τακτοβαλέ, δεν πειράζει.
1: Μία παρένθεση. Ναι. Βλέπω μόλις τώρα στο κινητό μου φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς.
3: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε, το ανακοινώνει πρώτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
3: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε.
1: Είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε. Είδηση επί του πιεστηρίου.
3: Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ γνώριζα ότι είχαν μεταξύ του κάποιε αντιπαραθέσει, που σημαίνει ότι τα βρήκανε, που σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς αυτά που ήθελε του τα έδωσαν. Και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι καλή είδηση, να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες και με την ομάδα μου. Εντάξει, αλλά τώρα είναι όταν επανέρχεται κάποιος προπονητής είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο και έχει γράψει ιστορία, όπως ας πούμε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, όπως ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό εδώ, έχουν πολύ αυξημένες απαιτήσεις ο κόσμος και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αντίστοιχα έχουν αλλάξει. Γιατί δεν είναι όπως παλιά. Ο Μπράντοβιτς είχε τρομερές επιτυχίες. Θυμάμαι και όταν ο Ολυμπιακός έχασε εκεί με την Μπανταλόνα που ήταν το ευρωπαϊκό, ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής. Αλλά εξελίσσονται τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εξελίσσονται. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ καλούς παίχτες. Υστερούσε σε σχέση με τον Ολυμπιακό όσον αφορά την ομαδικότητα, όσον αφορά την ομάδα που είναι ομαδικό άθλημα, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Το εύχομαι τα καλύτερα. Αντίπαλος είναι. Εντάξει. Θα τα δούμε στο γήπεδο. Όσον αφορά τώρα για το, να συνεχίσω για το Βασίλη Παπακοσταντίνου, εγώ σα ζητάω ένα τραγούδι από το Φοβάμαι.
1: Ναι.
3: Που είναι του 1982 και λέγεται Στέλλα.
1: Ναι.
3: Το παίζω και εγώ στην κιθάρα, εντάξει. Είναι στίχη του Οικονομέα και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη.
1: Μάλιστα.
3: Και να μην εμπιστεύεστε, παιδιά, την τεχνητή νοημοσύνη. Άμα μπείτε και το ψάξετε, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι είναι του Ιωάννου στίχη και χάρη και πάνω Κατσιμίχα η μουσική.
1: Ναι, αυτό μου το είχατε πει και μια φορά πριν 2-3 χρόνια. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, που δεν είμαι μουσικός παραγωγός, μπορώ να κάνω κάποια λάθη και εγώ τη διαβάζω, δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή.
3: Ναι.
1: Μερικές φορές μπορεί να έχουν γίνει λάθος. Μπορεί να έχουν γίνει λάθος στους δημιουργούς. Ναι.
3: Εντάξει, σας είχα πει για ένα σημαντικό, γιατί και άλλα λάθη έχουν γίνει. Σας είχα πει για ένα σημαντικό που έχει να κάνει με το Βασίλη Τσάνη, την αρχόντισσα, που είπα ότι είναι το 68 με το Τουρεπάν και τα λοιπά. Το κομμάτι είναι προπολεμικό και μάλιστα πούλησε πολλά. Είναι το κομμάτι που έγινε γνωστό στο Τσάνη στην Ελλάδα με Στελάκι και Στράτο.
1: Μάλιστα.
3: Πούλησε πιο πολλά αντίτυπα από ότι τα γραμμόφωνα στην Ελλάδα. Υπερδιπλάσια. Φανταστείτε τι επιτυχία έγινε το 1938. Τέλος πάντων, για να μην χάνω τον χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, παρακάμπτω πλήρως τα περί παγκοσμίου κυπέλου, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου και κάποια πράγματα προσωπικά. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει το λιβάνισμα γενικώς, είτε στις ομάδες, δηλαδή να παίρνει κάποιος και να λέει για τη δόξα του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, ή οποιασδήποτε ομάδας. Δεν μου αρέσει ούτε το προσωπικό λιβάνισμα, δεν μου άρεσε ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνω την εκπομπή σας, εγώ δεν βγαίνω σε άλλους σταθμούς, υπάρχει εκτίμηση. Που ελπίζω να είναι αμοιβαία.
1: Εννοείται. Λοιπόν, το έχω πει και δημόσια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
1: Όχι, βέβαια.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
3: Άλλωστε, η εκπομπή, η οποία είναι συνέχεια της εκπομπής του αείμνησου του Γιώργου, που αρχές Ιουνίου έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος πριν από λίγα χρόνια, είναι συνέχεια και όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι ανταλλαγή απόψεων κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, είπα τηλεοπτικά ότι ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ κατόρθωσε το ακατόρθωτο να φύγει σαν αποτυχημένος. Πράγμα με το οποίο διαφωνήσατε και είπατε, όχι σε μένα, σε μένα δεν είχατε αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία. Εγώ είπα γενικά ότι στα 7 χρόνια με αυτά που έκανε, για μένα είναι επιτυχημένος.
3: το ξέρω.
1: Εντάξει, είναι πετυχημένος τώρα. Οπωσδήποτε τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Πέστε αυτό που θέλετε.
3: Έτσι είναι. Όχι, πείτε κι εσείς. Εγώ
1: τα είπα και χθες. Εσείς μιλάτε τώρα. Εγώ τα είπα και χθες.
3: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Για μένα πρέπει να έχει φύγει πρώτη ετία. Άλλωστε και εσείς είχατε πει, νομίζω, και στο ραδιόφωνο και σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι καιρός να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ και να φύγει αυτός ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
1: Έχω πει ότι γενικά εγώ κάποια στιγμή όταν βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Και δεν μ' αρέσουν και επιστροφές.
3: Ούτε και εμένα, και σας το έδειξα και προηγουμένως.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν και επιστροφές.
3: Ήδη ο Μπράντοβιτς έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Ο Λουτσέσκο, ωστόσο, στην επιστροφή του επέτυχε να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη, το πιο μάγικο που λένε κάτω, με τον τρόπο που το πήρε, έστω με τους παίχτες που λέω εγώ που τα έδωσαν όλα, συνέβαλε και αυτός. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι συνέβαλε. Όμως, έκαστον τον πριν υπαρξάντων, προς γάρ των τελευταίων εκβάν κρίνεται. Αυτό είχε πει ο Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ίσως ρήτορας της αρχαιότητας και ίσως και του και όλων των εποχών. Και ένας πολιτικός του 4ου αιώνα στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, έτσι. Και το ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου αυτό. Και γι' αυτό δεν ήθελε να φύγει επουδενή από τον ΠΑΟΚ έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος. Δεν ήθελε να φύγει έχοντας χάσει τα πάντα από τους στόχους που είχε τουλάχιστον η ομάδα. Τους έχασε όλους, έτσι. Και συνέβη, βέβαια, είχε και ατυχίες, πέθανε ο πατέρας του, αντιμετώπισε διάφορα άλλα προβλήματα κτλ. Ωστόσο, η τελευταία χρονιά δείχνει κάποια πράγματα. Άλλοι που τον υμνούσαν είναι εναντίον του. Έχει διχαστεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω περιορισμένο χρόνο. Δεν θα καθίσω τώρα να αναλύσω αυτά για τον Λουτσέσκου. Έχω πει κατά καιρούς διάφορα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει πολλά προτερήματα σαν προπονητής, συνέβαλε στη δημιουργία της ενότητας της ομάδας, είναι άριστος ψυχολόγος, αλλά όπως είπε και χθες ένας φίλος από το Λονδίνο, κατάφερε να αποκλειστούμε από την Έστερσουτ, κατάφερε να αποκλειστούμε από τη Λέσκη, την Έστερσουτ τάριξε αλλού, τον αποκλεισμό αυτό τάριξε σε άλλον, μην αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη ο ίδιος, γεγονός που δεν μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Και έχει κάνει και διάφορα άλλα πράγματα παρά τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν, τα οποία δεν ταιριάζουν σε προπονητή. Όπως παραδείγματος χάρη αυτά που έκανε στη Φιλαδέλφια, στο πάρκινγκ κτλ. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Λουτσέσκου.
1: Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετή ώρα.
3: Τελεία,
1: ναι.
3: Σε μισό λεπτό τελειώνω. Ναι. Το ζήτημα τώρα δεν είναι ο Λουτσέσκου. Δεν τον στήριξε η διοίκηση και νομίζω ότι γίνεται μετακύληση ευθυνών από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και από την ιδιοκτησία. Το Λουτσέσκου που δεν είναι δίκαιο. Εγώ όταν ήταν να φύγει και λέγανε να φύγει Οκτώβριο ή Δεκέμβριο τον στήριξα και ήμουν υπέρ της παραμονής του. Και το θέμα δεν είναι να φύγει αυτός και να έρθει ένας προπονητής όπως έρχεται τώρα ο Λύση, που για μένα είναι βουτιά στο κενό και το μετέωρο βήμα του Πελαργού.
1: Θα δείξει, θα δείξει τώρα.
3: Θα δούμε, είναι νέος, του ερχόμαστε όλοι οι παυτζίδες. Και στέλνω χαιρετήματα σε όλους, στο φίλο τον Νεόφυτο, στο φίλο από τις Θεσσαλονίκη, όλους τους παρτίζες και όλους τους φιλάθλους. Να έχουμε υγεία, θα δούμε. Για μένα είναι πολύ ρίσκο, είναι πολύ ρίσκο αυτή η επιλογή. Δεν είναι κάποιος Ίβιτς ή κάποιος προπονητής έμπειρος, είναι ένας νέος προπονητής και ελπίζω να τον στηρίξουν και να κάνουν τις μεταγραφές που πρέπει. Γιατί τα μαντάτα που έρχονται είναι άσχημα με μύτη και αυτά που ακούγονται.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Κατερίνα, έρχομαι.
4: FM. Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News in Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
6: Ναι, καλησπέρα κύριε Κουλογοτρόφη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλά, καλά, ευχαριστώ σας.
6: Ευχαριστώ. Καταρχά να σας πω χρόνια πολλά, σαν πατερούλη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Να χαίρεσετε τα δυο κοριτσάκια σας και όλους τους πατεράδες του κόσμου που αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
1: Έτσι.
6: Σε αυτές τις συνθήκες, κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Βασιλάκη. Έτσι τον ξέρω εγώ. Τον Παπακοστανίνο. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
6: Τον Παπακοστανίνο. Τον έχω ζήσει χρόνια και χρόνια στα φεστιβάλ. Είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο, ένα παιδί που δεν έχει ξεχάσει τις γρίες του. Είναι ένα πολύ αγαπημένο παιδί και πολύ καλά ταραντούχο βέβαια. Τον αγαπάμε όλοι στην οικογένεια και ακούμε τα τραγούδια του συχνά. Θα ήθελα βέβαια ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε, κύριε Κολοκοτρώνη, το Βενσερέμε. Βενσερέμος.
1: Βενσερέμος.
6: Είναι μια τάκα και του. θα ήθελα αν είναι δυνατόν. Είναι τη στίχη του Άσιου.
1: Του Νικόλα Άσιμου, ναι.
6: Του Νικόλα, ναι, κύριε Κολοκοτρώνη. Εύχομαι καλή εκπομπή. Να είσαστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά στους πατεράδες, τους ήρωες της ζωής. Και αυτά.
1: Να είστε καλά.
6: Να πω κάτι για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως να πείτε.
6: Ναι, είμαι με τη Γαλλία ή την Αργεντινή. Έχω λατρεία σε αυτές τις δύο ομάδες. Πέρσι το 4 χρόνια το πήραμε. Να μιλήσω για το Μόντριτς, ο οποίος Μόντριτς το περασμένο Μουντιάλ ήταν ο πρώτος, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
1: Ναι, ναι.
6: Ήταν ο πρώτος σε γκολ. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
6: Είναι ο αγαπημένος μου, φέτος τώρα βέβαια και αυτός μεγάλωσε σαν όλους μας. Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία κύριε Κατερίνα.
6: Η Γαλλία, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε και στο διδάσκαλο.
7: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
7: Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Παρακαλώ.
7: Λοιπόν, τρία πράγματα θα πω. Ένα είναι το αθλητικό.
1: Ναι.
7: Το άλλο είναι το θεσμικό και το άλλο είναι ένα ποιητικό, αν μπορώ.
1: Ναι, ναι.
7: Ένα, σε ένα λεπτό όλα αυτά. Σε μισό. Καταρχήν, αν μπείτε στο ίντερνετ και πατήσετε Τάκης Κυψέλη, θα σας το γράψει αυτό. Και λέει ότι ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό, τώρα τι θέλει να δει δεν ξέρω.
1: Ναι.
7: Το είχαν ξαναβεί αυτό. Το άλλο το αθλητικό. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα το 27 στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
7: Μια εκτίμηση που κάνω χωρίς, χωρίς να έχω διαβάσει από ένα ένστικτο έχω. Αυτό. Και το ποιητικό κλείσα ακίνητος χωρίς να φοβάσαι να σου κουβήσουν τα μάτια, Γιώργο.
1: Ναι.
7: Σε όλοι, γεια σας.
1: Γεια σας, διδάσκαλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, να σας πω ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Γιαννακόπουλο, η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα από αυτή την ώρα έχουμε αφεντικό και πάλι του Παναθηναϊκού, τον Ζότς, τον Μπράντοβιτς, με την τεράστια επιτυχία όταν ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό και φυσικά πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί περιμένουν ανάλογες επιτυχίες και πραγματικά το εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Λοιπόν, θα πούμε αργότερα περισσότερα για τον Μπράντοβιτς. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και ονόματα, χαμός έχει να γίνει. Να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Φεύγουν καράβια», σε δημιουργία του Πάνου Φαλάρα και του Αντώνη Βαρδί.

και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκαγέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Οι πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η εμπορική ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε πλαγιά στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Μήνυμα απομάκρυνσης προς την Ερμούπολη έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 επίγειες και 4 εναέρια μέσα. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστή της, υποδεικνύοντας το χωράφι στο οποίο έθαψε το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Ανοιχτά αφήνουν οι αρχές όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο του δράστη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, απίφθινε έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση καθώς η φύση των τραυματισμών δεν συνάδει με απλό ατύχημα. Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα δικογραφία σε βάρος της.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά εθριός με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, ανεμιβόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Παραλαμβάνω μέχρι τις 5 τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα αντικατέστησε τώρα την Εύη τη Βουγιουκλιώτη. Οπότε θα πατάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ξαναβγάλουμε σε λίγο γραμμές για να δούμε τώρα τη Real News. Τι έχει όσοι δεν έχετε πάει στο περίπτερο και βγείτε από το σπίτι, να πάρετε τη Real News. Main Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Acropolis. Ακόμη Building Technology και Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Τα αθλητικά μας. Μεγάλο αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Έχει φτάσει το ειστήριο στον τελικό στο New Jersey, παιδιά, $10.990. Είναι επίσημη τιμή, δεν λέω μαύρη αγορά. $10.990. Πολλά οικονομικά στοιχεία για το Μουντιάλ. Επόμενη μέρα για το μπάσκετ του Ολυμπιακού, που χθες ανακοίνωσε το απόγευμα το τέλος με τον Φαλ. Περιμένει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ποιοι παίκτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ποιος είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, αφιέρωμα στο πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League και πολλά άλλα θέματα στη σημερινή Real News. Ένας ακροατής εκπομπής από το Αμβούργο, δεν μπορώ να διακρίνω το όνομα του πλοίου, είναι ναυτικός. Είναι γκρίκλης, δεν έχει έρθει καλό το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, καλά ταξίδια σας εύχομαι. Επειδή καταλαβαίνω είστε πολύ πατεράδες εκεί. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί δυνατοί. Πάνω απ' όλα, καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Αν έχεις την καλοσύνη να μου στείλεις το όνομα του πλοίου, όπως θες έγινε με τους άλλους φίλους ναυτικούς, με μεγάλη μου χαρά να το αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το ζητήσατε το Στέλλα. Έτσι, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχουν έρθει 4 μηνύματα, θύρα 13 και τα 4. Εντάξει, δεν καταλαβαίνετε τι λένε. Καταλαβαίνετε. Το πνεύμα είναι ότι πανηγυρίζει ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή του Μπράντοβιτς. Ένας φίλος από τα παλιά, γεια σου Νίκο από το πέραμα, μου λέει ότι επειδή είπε ότι είσαι αρνητικός, άρεσε και αρνητικός με ο Μπράντοβιτς, είναι μια γενική τοποθέτηση που έχω κάνει και έχω γράψει πολλές φορές. Για μένα οι ομάδες όταν έχουν συνεργαστεί με προπονητές, με αθλητές κλπ. Το ίδιο μου είχε πει, θυμάμαι, και με το Φορτούνι. Η ζωή προχωράει μπροστά, αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου. Πάμε και δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι γενικό. Μου είναι αδιάφορο εμένα προσωπικά, εάν θα πάει ο Φορτούνις τα γύρει στον Ολυμπιακό που γύρισε, εάν θα πάει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό που επέστρεψε. Αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το ίδιο είχα πει και όταν ο Λουτσέσκου ξαναγύρισε. Εγώ θέλω να βλέπω τις ομάδες να προχωράνε μπροστά. Νέους προπονητές, νέους ποδοσφαιριστές, νέα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πω περισσότερα αν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ο καθένας, όχι μόνο εμένα, να ρωτάτε τους δημοσιογράφους. Απλά ρωτήστε τον δημοσιογράφο τι κατά τη γνώμη του θέλει ο Παναθηναϊκός πηγή. Πώς το βλέπει αυτό. Τώρα, αυτό είναι θέμα του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος σου λέει ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον Μπράντοβιτς, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και επικρατούσε η άποψη στον κόσμο γενικό τραγμό του Παναθηναϊκού ότι ο Μπράντοβιτς δεν ήθελε τον Δημήτρη. Είχαν προβλήματα. Που εγώ αυτό, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν ίσχυε. Άλλα θέματα ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε πρόβλημα προσωπικό του Δημήτρη με τον Μπράντοβιτς και νομίζω τώρα η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δώσαν τα χέρια και ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Το πώς θα εξελιχθεί αυτό θα το δούμε. Να είσαστε σίγουροι ότι ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται έτσι. Είναι καλυμμένος. Έχει πάρει αυτά που θέλει. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Του είχε πει του Γιαννακόπουλου, θα με αφήσεις να το οδηγήσω εγώ το αμάξι όπως ξέρω, δεν θα ασχολείσαι, δεν θα αναμειγνύεσαι, εσύ είσαι αφεντικό, εσύ πληρώνεις, εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ, είμαι 100% βεβαίως. Γιατί γνωρίζω τον Ομπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν μιλάμε για Ομπράντοβιτς τώρα, έτσι, μιλάμε για έναν θρύλο. Ειδικά στον Παναθηναϊκό. Το διάστημα που ήταν τα 13 χρόνια, έρχομαι Νίκο, έρχομαι. Έχει πάρει 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ευρωπαϊκές κούπες. Και βλέπω εδώ στο βιογραφικό του, σε 418 αγώνες στο ποτάδι, μέχρι 358 νίκες, 85,6%. Πήγε στη Φενέρ τίτλο, με την Παρτιζάν, με τα λεφτά που είχε, μια χαρά τα πήγε. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρωλίγκα. Έτσι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και ξανά στον Παναθηναϊκό που ξέρει τι εστί η συγκεκριμένη ομάδα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τη λατρεία που υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ είμαστε, υγεία να έχουμε, θα τα λέμε όλα. Έλα Νίκο Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι μου κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά. Μην νομίζεις επειδή έχω καιρό να βγω ότι δεν σε παρακολουθώ.
0: Όχι, εντάξει, ναι, προς Θεώ.
1: Απλά επειδή ξέρεις εμένα, εγώ βγαίνω και μιλάω για την ΑΕΚ και κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Δεν είχα κάτι να πω.
0: Ναι, τώρα είναι η ΑΕΚ, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τα λιγότερα θέματα έχει η ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι τρέχουν.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: ΑΕΚ
0: είναι εντάξει.
1: Και δεν μ' αρέσει τώρα να κάνω κριτική ή να εκφέρω γνώμη για, αν και έχω και την κρατάω για τον εαυτό μου, για άλλες ομάδες, ξέρω,
0: ναι, που ναι.
1: Λουτσέσκου, Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, επειδή σε άκουγα τώρα που ήμουν στην αναμονή για τον Μπράντοβιτς, αν θυμάμαι καλά γύρω στο 10 ήτανε, μια χρονιά έχω πάει στο ΆΚΑ να δω μαζί με τον γιο μου ένα αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Άρης. Τι μου έκανε εντύπωση λοιπόν από τον Μπράντοβιτς, ότι φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Μαδάρα ας πούμε, ρίχνανε πόντους και κάνει ένα λάθος, δεν θυμάμαι τώρα Γιώργο μου ποιος
0: μπασκετμπολίστας
1: ήτανε, και γυρίζει, τον βγάζει έξω ο Μπράντοβιτς, γίνεται κόκκινος, μαύρος,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να καταλάβω
0: ναι,
1: τα νεύρα του, και να του ρίχνει και να του λέει και να του κάνει, και είναι δίπλα ο Αλβέρτης τότε που ήταν στον πάγκο σαν παράγοντας, ξέρω εγώ τι, και έχουν μείνει όλοι κάγκελο. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος με σίγουρη τη νίκη, πόσο αυστηρός ήταν όχι μόνο στον παίκτη που έκανε το λάθος, αλλά και σε αυτούς που καθόντουσαν στον πάγκο. Να τους κάνει μάθημα. Και επειδή ήμουν κοντά, δηλαδή ξέρεις, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, είχαμε κατέβει κάτω. Στα δίπλα, ας πούμε, στις θέσεις των μπασκετμπολιστών και του πάγκου του Παναθηναϊκού. Τρομερός, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, έχει το ασυμβίβαστο με την ήττα. Έτσι, έτσι έχω καταλάβει εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά για, το, για τον προπονητή, όπως τον είδα εγώ, νομίζω ότι είναι από τους πολύ πολύ καλούς προπονητές σε παγκόσμιο επίπεδο στο μπάσκετ. Αυτή είναι η άποψη. Ναι. Τον σέβομαι δηλαδή, ανεξάρτητα τι.
0: Μα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος να μην το σέβεται. Δηλαδή και ο παδί του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα την αντιπαλότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μια και έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, είδες, μας τελευταία φορά που βγήκα και είπα κάποια. Ήταν πριν το πέμπτο παιχνίδι του τελικού. Ασχοληθήκαμε όλοι στο μπάσκετ τότε. Τελικού εννοώ Ολυμπιακός του Φάιναρ Φορ της, όχι Φορ, τα play-off του μπάσκετ.
0: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
1: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι ειδικά, τα είδα όλα τα παιχνίδια, αλλά το τελευταίο ειδικά, πίστεψε να σου μιλάω ειλικρινά, δεν το χάρηκα. Ξέρεις γιατί δεν το χάρηκα? Γιατί σε κάθε φάση το μυαλό μου ήταν ότι θα σπρίξουν οι διαιτητές και αν είναι σωστό ή λάθος. Mm. Δεν έβλεπα, δηλαδή, του έκανε φάουλ, δεν του έκανε. Α, το έδωσε, ήτανε φάουλ. Δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου, όπως δηλαδή το μυαλό μου ήταν στη διαιτησία. Ξέρεις, έχω βγει πολλές φορές και μιλάω και λέω ότι δεν θέλω να στέκομαι στη διαιτησία, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και έχω πει την άποψή μου ότι αν έχεις ομαδάρα, ρίξε 3-4 γκολ, δεν σου έδωσε ένα πέναλτι, δεν σου έδωσε δύο, θα κερδίσεις. Στο μπάσκετ όμως υπάρχουν κάποιες ισορροπίες διαφορετικές. Και με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο που γινόταν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι, και νομίζω δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, η άποψή μου είναι αυτή, χωρίς να είμαι μπασκετικός, όμως δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Ένα τόσο καλό παιχνίδι, όπως και το τέταρτο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μου? Μη στεκόμαστε στη διαιτησία. Ας αφήσουμε να. Είδα τώρα προχθές το παγκόσμιο κύπελλο, ξεφεύγω. Έτσι, κάποια παιχνίδια με κάποιες λάθος διαιτησίες. Παράδειγμα να πω, και μπορεί, ξέρω εγώ, επειδή σε ακούω που είσαι αγγλόφιλος, δηλαδή το πέναλτι που πήρε στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία η Αγγλία, σε ρωτάω Γιώργο μου, ήτανε πέναλτι? Θα το έδινες εσύ άμα ήσουν διαιτητής?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ούτε εγώ θα το έδινα, Γιώργο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σου λέω ότι νίκησε από τη διαιτησία η Αγγλία. Μην παρεξηγηθώ, γιατί ναι, κάποιοι αυτά που λες τα παρεξηγούν. Συμφωνώ ότι ήταν ανώτερη πέντε κλάσεις, όχι μία κλάση η Αγγλία. Γιατί τις πρόβλησε, ρε φίλε? Γιατί τις πρόβλησε? Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο μυαλό μου, γιατί άκουσα κάποιον που έλεγε προχθές.
0: Απλά τώρα, έτσι όπως έγινε τώρα το ποδόσφαιρο με το VAR και το ξαναβλέπεις, αναγκαστικά. Ο Μόντριτς δεν το ήθελε, εννοείται. Ήταν αργή, εννοείται. Αλλά έτσι όπως έγινε το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην τα δίνεις αυτά. Εμένα τώρα αυτά είναι κόντρα στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσουν, όχι, ούτε εμένα. Αλλά
1: ούτε εμένα. Μπράβο. Χάνει δηλαδή την άγρια ομορφιά που είχε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάμε, δηλαδή, μετά από ένα χρόνο δύο, αν θα προχωρήσει η τεχνολογία, με συγχωρείτε να το πω εγώ τώρα, ούτε τον έξυπνο κάνω ούτε τίποτε. Θα έχουμε ένα διαιτητή στο VIR, δεν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Απλά θα βλέπουμε όλοι γύρω-γύρω, παράδειγμα σε 3D, το τι γίνεται και θα σταματάει ο αγώνας με ένα σφύριγμα που θα κάνουν. Α, τι έδωσε ο VIR μέσα, φάουλ. Χτυπάμε το φάουλ. Εκεί θα πάμε. Δηλαδή, ένας διαιτητής άγνωστος από πίσω να μου καθορίζει τον αγώνα. Έτσι το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι συνθήκες. Το πολύ άσχημο στο, για μένα, και έχω εκφραστεί πολλές φορές, ήταν ο τραυματισμός του Κονέ. Ναι, μεν δεν μπορώ να πω ότι το ήθελε, αλλά τελικά σε κάποια πράγματα κάποιοι ποδοσφαιριστές τώρα, όταν είναι 3-0, να δεχτώ ότι δεν το ήθελε, είναι 3-0 και κάνεις αυτό το μαρκάρισμα. Αμήτι άλλο δηλαδή, δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται εκτός, να μην πω, εκτός πραγματικότητας, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι δηλαδή, είναι σοκαριστικό. Και τι μου έφερε στο μυαλό μου για εμάς τους πιο μεγάλους? Τον τραυματισμό, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Γουέμπλεϊ και έχασε από τον Άγιαξ στο διπυρωτικό, δεν πήγε ο Άγιαξ. Γιατί οι ομάδες αυτές τότε που έπαιξε με την. Τέλο μου διαφεύγει το όνομα. International, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Ήταν τσεκούρια, σε καθαρίζανε. Και πήγε ο Παναθηναϊκός στη θέση του και έπαιξε διπυρωτικό. Και μέσα στη λεωφόρο, δεν θυμάμαι αν έγινε στη λεωφόρο στο Καρασκάκι το παιχνίδι, νομίζω ότι έγινε στη λεωφόρο, ας με διορθώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έκανε το κάταγμα ο Μοράλες, θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, στον Ντομαρά.
0: Ναι.
1: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, το έχω, εντάξει, μικρός ήμουν, τα έχω διαβάσει. Ναι.
1: Το οποίο το κράκ αυτό ακούστηκε σε όλη την εξέδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έσπασε το πόδι του. Άσχημα αυτό που λέω, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές.
0: Εντάξει, αυτά τώρα.
1: Είναι όπως και ο τραυματισμός του Κωστή, λοιπόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που πέρασε από την ΑΕΚ, ας πούμε. Και
0: ναι, ναι, Χριστάρα.
1: Αδικήθηκε μετά γιατί ιατρικά δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί. Είναι άλλες οι ευθύνες μετά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να σεβόμαστε και ένα ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Θα ήθελε δηλαδή να στο κάνει ένα αυτό το μαρκάρισμα και ειδικά όταν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Εγώ να πω ότι ήταν 0-0 και ξέρει τι, ήταν ένα γκολ που άμα το σπρώξω εγώ θα το βάλω γκολ. Άμα το σπρώξει εσύ, την μπάλα θα βγει έξω και έγινε το κάταγμα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω. Ας ελπίσουμε μέχρι στιγμής το παγκόσμιο κύπελο. Και είναι λογικό για μένα γιατί ακούω παράπονα από τους ακροατές. Είναι στην αρχή, είναι στα ξεκινήματα, υπάρχουν σκοπιμότητες. Παγκόσμιο κύπελο πάντα θα δούμε. Μετά τα νοκάουτ, εκεί βλέπεις τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Νομίζω για μένα ότι ήταν λάθος αυτές οι ομάδες, οι 48, θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε μικρότερο αριθμό. Όμως μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και χθες διάβασα ότι πήρε τον πρώτο της βαθμό αυτή η ομαδούλα του,
0: ναι,
1: Κουρασάου.
0: Κουρασάου, ναι.
1: Κουρασάου, με 150.000 κατοίκους.
0: Mm.
1: Πού να το πεις αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα είδα ότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Το ρουμ, ναι. 15 επεμβάσεις θες.
1: 15 επεμβάσεις.
0: Mm.
1: Και μπράβο τους και έβγε και αρχίζουν, ας πούμε, να μπουν στο ρεκόρ Guinness.
0: Μα μπήκανε.
1: Μπήκανε.
0: Ναι, μπήκανε. Έγινε εκδήλωση ειδική προχθές. Ναι.
1: Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν ομάδες εδώ, ξέρω εγώ, η Χαλκίδα που κοντεύει τις 100.000,
0: ναι.
1: Είμαστε, είναι στην Αλφα Εθνική. Μια ιστορική ομάδα που έχει παίξει και Αλφα Εθνική, αλλά όσο επιτοπλίστων η θέση ήταν στη Β' Εθνική,
0: ναι.
1: Τώρα είναι στο Αλφα Τοπικό και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει.
0: Καλώς. Καλώς, Νίκο,
1: λοιπόν,
0: μετά από μένα.
1: Έγινε,
0: Νίκο. Για χαρά.
1: Για την
0: χαρά. Να σε καλά.
1: Μια αφιέρωση, αν δεν ξέρω αν το έλαβε, εγώ δεν παντρεύομαι.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας τον Παπακοσταντίνου, και να πούμε ότι τα τραγούδια του Παπακοσταντίνου είχαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο για τους νέους της εποχής του, που είμαι και εγώ.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Να,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Θα τα βάλω τα χαιρετίσματα, θα τα βάλω. Καλύτερο. Τα χαιρετίσματα είναι. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επέστρεψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια, αναφέρει η Ευρωλίγκα. Για την επάνωδο του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Μια και είπε για Μουντιάλ. Όσοι δεν ξέρετε τα χθεσινά αποτελέσματα. Γερμανία ακτή 2-1, χτυλεφαντοστού με ανατροπή, να 0 η ακτή. Η Γερμανία ήταν καλύτερη. Δεν τους άξισε να πάρουν την νίκη. Η Ολλανδία συνέτρεψε τους Σουηδούς 5-1. Καλά, η Σουηδία από το πουθενά βρέθηκε στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία την Ισία 4-0 τη σκόρπισε. Και η σημερινός Κουρασάου 0-0, πολύ καλύτερος ο σημερινός, σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και το Κουρασάου είχε δύο τρομερές ευκαιρίες να προηγηθεί, γιατί όχι να πάρει το μάτς. Πρωταγωνιστής ο Ρου με 15 επεμβάσεις. Τώρα το σημερινό πρόγραμμα, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Η Ισπανία δεν την παίρνει, μετά την γκέλα που έκανε με το πράσινο ακροτήρι, δεν την παίρνει για να προχωρήσει. 7 η ώρα, στις 10 Βέλγιο Ιράν. Που το Βέλγιο και αυτό δεν μπορούσε να κερδίσει την Αίγυπτο. Στις 1 η ώρα η Ουρουγουάη παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό. Λέω σήμερα τα μάτς 7-10 και το νυχτερινό 1 και 4 το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ειδήσεις, επιστρέφουμε με αυτό που ζήτησε η κυρία Κατερίνα του Νικόλα Άσιμου. Τη το χρωστάω εξάλλου, γυναίκα το έχει ξαναζητήσει. Το Βενσερέμος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βενσερέμος, θα νικήσουμε.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
17: ...των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και
19: από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και

Θησίρου. Μήνυμα του 112 κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη. Πυρκαγιά σε Πρανές Οδού ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αποκομμένος από όλους και από όλα, σε μαγεμένη τροχιά.

Λοιπόν, ο Παντελής, αγαπητέ Γιώργη, σου στέλνουμε χαιρετίσματα από Τυχείο. Σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να είσαι πάντα καλά. Τα άλλα είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι γερός και εσύ, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοστόνη, επίσης Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το 94, το 94 με την εθνική ομάδα. Ναι, Βοστόνη, Foxboro, Foxboro. Και στο New Jersey που θα γίνει τώρα, είναι, έμαθα ότι αυτό καταδαφίστηκε το γήπεδο και το ξανακάνουν από την αρχή εκεί που θα γίνει ο τελικός. Να γράφεις, να τηλεφωνείς, μας ζητάει ο Γιώργος, του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεια σου Σπύρο Πανάθα, δεν το διαβάζω, με συγχωρείς, γιατί ξέρεις, άμα το διαβάσω αυτό, θα έρθουν 500 μηνύματα από Ολυμπιακούς και θα μας βρίζουν όλους μαζί. Τώρα μπορώ να καταλάβω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Μου στείλαν και κάποια παιδιά από τη θύρα 13, τα οποία βέβαια δεν ήταν, το δικό σου είναι μπροστά τους τίποτα από αυτά που έχουν γράψει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά κάνετε να χαίρεστε, να πανηγυρίζετε, αλλά να κρατάτε μικρό καλάθι γενικά. Είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε στο Ολυμπιακοί, είτε είστε Αεξίδες. Δεν σημαίνει. Γιατί και με τον Αταμάν, θυμάστε, πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγα, το τι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, τι κάνανε, και μετά ο Ολυμπιακός από χαστούκι σε χαστούκι. Δεν θέλω να σας προσγειώσω ανώμαλα, αλλά όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Και οι Ολυμπιακοί τώρα που λένε ότι τον έχουμε τον Παναθηναϊκό, είναι πελάτες μας, και αυτοί πρέπει όμως να το δείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν του χρόνου. Γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Μην ενθουσιάζεστε από μεγάλες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε παικτών, και μετά προσγειώνεστε ανώμαλα. Θυμάμαι όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό Μπενίτε, έβγαινε εδώ ο κόσμος και εγώ τους έλεγα: παιδιά, προσεκτικά, ήρεμα, σιγά σιγά, θα δούμε. Τι είναι αυτά που λες, ορίστε. Ο Μπενίτε. Γι' αυτό σας λέω ότι. Αφήστε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος όλων. Θα δείξει πράγματα. Ασφαλώς μπορώ να κατανοήσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τίτλους. Είναι ένας τεράστιος προπονητής. Αλλά το γεγονός ότι ξαναεπιστρέφει δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάρει άλλους τόσους τίτλους. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός πανίσχυρος πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι και άλλες ομάδες. Εδώ η Βιλερμπάν που την είχαμε τελειωμένη και δίνει του κόσμου τα εκατομμύρια και ενισχύεται. Όλες οι ομάδες. Θα γίνει χαμός του χρόνου. Και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα με ΠΑΟ Κάρι. Ο κ. Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, τόσο να πούμε.
1: Είναι 21 Ιουνίου, εκτός από Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, είναι και η πρώτη μέρα του θερινού ηλιοστασίου που θα κρατήσει 5 ολόκληρες μέρες. Γιατί κάθεται ο ήλιος στο ίδιο σημείο, λένε οι αστρονόμοι. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ένα λεπτό χάνει γύρω στις 27 Ιουνίου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το που έχω διαβάσει και εγώ. Δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός ότι έχω διαβάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω αθλητικά. Το Μουντιάλ συνήθως το κερδίζει μια ομάδα που έχει εκρηκτικότητα. Εγώ τρεις ομάδες ξεχώρισα που έχουν εκρηκτικότητα. Είναι η Ολλανδία, είναι η Αργεντινή και είναι η Γαλλία. Πιστεύω δηλαδή πολύ σε έναν τελικό Ολλανδίας-Γαλλίας κατά πάσα πιθανότητα ή Ολλανδίας-Αργεντινής. Πάντως η Ολλανδία δεν βγαίνει έξω με τίποτα. Είναι στο τελικό για μένα. Είδα παίχτες που ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν.
0: Το θέμα να έχουν και προπονητή. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ δεν τον έχω σε καθόλου προπονητική εκτίμηση στον Κούμαν.
1: Ναι, και ούτε κι εγώ.
0: Στο
1: ούτε
0: πρώτο μάτς με τους Ιάπωνες, αυτό το χάσε το μάτς. Δηλαδή έκανε αλλαγές και γύρισε την ομάδα πίσω χωρίς λόγο. Δεν το θεωρώ καλό προπονητή.
1: Δεν
0: το θεωρώ καλό προπονητή. Το Κούμαν.
1: Αλλά καμιά φορά, μια φορά σε 100 που λέμε. Οι παίκτες υπερβαίνουν τον προπονητή.
0: Ναι, σαφώς. Πολλές φορές. Όχι μία, πολλές φορές.
1: Ναι, 1% εγώ σας λέω. Ναι, ναι.
0: Ότι έχει καλούς παίκτες, έχει καλούς παίκτες. Δεν το συζητάμε.
1: Εσείς ο ίδιος είχατε πει κάποτε ότι στις 10 φορές που δίνει οδηγίες ο προπονητής είναι ανάθεμα αν στη μία τις τηρούν οι παίκτες.
0: Εντάξει, ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Που εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα γιατί έχετε κάνει τόσα ρεπορτάζ, έχετε πάει στα γήπεδα, έχετε οπουδήποτε. Πάντως. Μην την ξεγράφουμε την Αργεντινή ή τη Γαλλία. Εγώ στη Γαλλία το μάτς που είδα μου φάνηκε εκρηκτική ομάδα. Εκρηκτικές ομάδες είναι που κερδίζουν τα Μουντιάλ. Και η Αργεντινή, αυτός ο Μέση που έχει τα γεράματα του, είναι δηλαδή στη δύση της καριέρας του. Παίζει την μπάλα του όμως. Παίζει την μπάλα του, δηλαδή το πιστεύει. Ο Μέση είναι ένας ψύχρεμος παίκτης. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει. Ξεσηκώνει βέβαια, αλλά αυτή η ψυχραιμία του και το χαμόγελό του είναι αυτό που σκοτώνει, που λέμε. Είναι απίστευτος τύπος. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα. Είναι ο Μέση. Και ο Μέση θα μείνει Μέση. Κάτι άλλο που θέλω να πω. την ακτή μην την ξεγράφουμε. Εγώ είδα ότι έπαιξε μπάλα η ακτή. Η ακτή θα φτάσει κάπου. Μπορεί, είναι πιθανό να φτάσει στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, ποιος ξέρει. Η ακτή έχει γεροδεμένους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή αναπτύσσονται, δίνουν πάσες, ελέγχουν το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
0: Γενικά οι παίκτες της Αφρικής είναι καλοί. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουν σε προηγμένα πρωταθλήματα. Απλά οι αφρικανικές ομάδες, και δεν είναι τυχαίο ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει πάρει ποτέ Μουντιάλ, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη 100%. Κάτι γίνεται, κάτι παθαίνουν, ένα blockout.
1: Παθαίνουν, ίσως από πλευράς φυσικής κατάστασης πάντως.
0: Καλά, είναι εντάξει, εννοείται. Είναι αγρίμια είναι και στην Αφρική, αγρίμια, ναι. Το συζητάμε.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε την μπάλα τους, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αλλά ποιοτικά χθες, ποιοτικά και ως εικόνα ομάδας, τακτικά η Γερμανία ήταν καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια. Οι Γερμανοί παίζουν με τη φανέλα, όπως λέμε, των εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, εμείς Γερμανοί είμαστε, θα τους νικήσουμε στο τέλος. Έτσι πιστεύουν. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα χθες με την Ολλανδία, δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε η Ολλανδία χθες. Και δεν είμαι ούτε φιλοολλανδός, ούτε φιλογάλλος. Πιστεύω και στην Αγγλία ως πιθανή έκπληξη, ίσως και γιατί για τα σημεία, οι Ιωνίοι δηλαδή την ευνοούν. Ίσως η Αγγλία φτάσει αρκετά. Δεν ξέρω, μπορεί τη θέση της Γαλλίας να την πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά πάντως η Ολλανδία για μένα θα πάει τελικό. Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, θα δούμε. Ωραία.
1: Ναι, αυτά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Ναι. Απλώς οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές.
0: Ναι, οι ώρες είναι θέμα.
1: Είναι διαφορετικά, είναι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Και αυτό επηρεάζει και τους παίκτες, όπως και να έχει. Και τις ομάδες και τους παίκτες και τις μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετικό.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να έχετε, ο Νικόλας μου λέει καλησπέρα από Ρόδο. Το καλοκαίρι του 79 ο Βασίλης είχε έρθει και δούλεψε στη Ρόδο σε ένα μαγαζί στο Νιοχώρι που λεγόταν Αμόνι. Μόλις ξεκίνησε και ήμασταν τυχεροί που κάθε βράδυ ήμασταν εκεί. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπω ότι σας αρέσει πολύ σήμερα που ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο και κάθε Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι μια διαφορετική μέρα. Χαλάρωση, ξεκούραση. Όλος πάει να φάει, όλος πάει να κάνει το μπάνιο του. Όλος θέλει να χαλαρώσει, να κοιμηθεί. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πραγματικά χαίρομαι. Άρα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το ζητήσατε. Τα χαιρετίσματα της Αφροδίτης Μάνου. Εδώ η μουσική είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Υποψήφισα από το Βουκουρέστι. Αύριο τελευταίο μάθημα. Άντε με το καλό, αγορίνα μου, να γράψετε καλά. Αλλά μην ακούς τώρα ραδιόφωνο. Κοίτα να διαβάσεις τώρα. Να γράψεις καλά αύριο και να γυρίσεις στο σπιτάκι σου. Ο Στράτος από τη Στοχόλμη. Αν η οικογένεια ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, η μάνα είναι ο σεντερφόρη, το δεκάρι και ο πατέρας στο αμυντικό χάφα. Παρέτη και οι δύο. Κατά τα άλλα, μεγάλη γκρίνια στη Σουηδία μετά τη χθεσινή πεντάρα. Αν μπορείς, θέλω να ακούσω το ηλεκτρικό πρόβατο από τον Παπα Κωνσταντίνου. Έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλές παραγγελιές. Προσπαθώ. Τα τελευταία τραγούδια που ακούτε, 4-5, είναι όλα παραγγελίες. Όπως και αυτό, Σοφία μου η αγαπημένη. Θερμές ευχές στο Βασίλη μας για τα γενέθλιά του, να είναι παντοτινά υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Από τότε που έχασα τη μητέρα μου, με δύο τραγούδια βουρκώνω. Μαμά γερνάω με την Τσανακλίδου και εγώ, Σοφία μου. Και φυσικά με το μαμά, με το Βασίλη Παπακοσταντίνου που το ερμηνεύει εξίσου υπέροχα όπως ο Σάλσας Ναβούρ. Φιλιά και στα κορίτσια μας, στη Μαρία, στην Εύη και στη Χρήστα και στη Χρύσα. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερή δυνατή. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το μαμά του Παπακοσταντίνου που έχει ζητήσει η Σοφία. Γεια σου κύριε Μπρόκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εσείς χρόνια πολλά. Να είστε γερός, δυνατός, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Λοιπόν, μαμά, Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφή όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930-24690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Των αντιπροσωπιών του Πακιστάν και του Κατάρ. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, ενώ αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες για το Ορμούζ. Με το Ιράν να ισχυρίζεται ότι το θαλάσσιο πέρασμα είναι κλειστό και την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αμπέλα της Σύρου. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, υποδεικνύοντας το χωράφι στο οποίο έθαψε το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Ανοιχτά αφήνουν οι αρχές όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο του δράστη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι η επιδότηση για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας θα είναι έως 36.000 ευρώ και απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει προθεσμία για τη δήλωσή τους. Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που σκότωσε με το αυτοκίνητό της στο Σκυλάκι στη Γαστούνη. Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα δικογραφία σε βάρος της. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα, λίγο πριν από τη δίκη της, η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά σε Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα. Πραγματικά χαίρομαι για τα πάρα πολλά μηνύματα για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια ακόμα. Έχουμε και κάποιες γραμμές που περιμένει ο κόσμος. Να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από την προηγούμενη Δευτέρα. Αφορά 7 τυχερούς, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort και μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο πεντάστερο Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη. Για μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου, ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Διπλό στρώμα προφάλ τη Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα τη Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια τη E-Jets. Με τη E-Jets φτάνετε γρήγορα στι Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πω ότι η είδηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης και όχι μόνο, σε όλα τα προκτορία είναι πρώτο θέμα. Και εδώ στην Ελλάδα, αυτό στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ρασιτέχνης Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζουν ο Βασιλιάς επιστρέφει στο θρόνο του, στο σπίτι του, σε αυτό το κλίμα. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μεταξύ 3,5 και 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Το πρώτο. Και το δεύτερο ότι του είπε ο Γιαννακόπουλος ότι το μπάτζετ θα είναι αυξημένο, θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ ο Παναθηναϊκός, θα πάρει ό,τι θέλει ο Μπράντοβιτς και φυσικά στόχος είναι η κατάκτηση πάλι βέβαια της Ευρωλίγας και του πρωταθλήματος. Τώρα επειδή με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι ξέρετε ειδικός του μπάσκετ, αλλά εάν φύγει ο Σόρτς, γιατί το αν φύγει θα έχει να κάνει ότι είναι πολύ κακό στην άμυνα, γιατί ο Μπράντοβιτς θέλει παίκτες που να μείνονται σαν τα σκυλιά. Άρα πας για δύο γκάρτ, μην ξεχνάμε ότι και ο Λούκας είναι 36, ο Γκραντ είναι 34, έτσι. Και σίγουρα θα πάρει δύο ψηλούς. Να φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στο πεντάρι. Όσο για σένα Θήμιο, δεν, προφανώς δεν ξέρεις ή δεν θυμάσαι, ο Λεσόρ αναδείχθηκε στην Παρτιζάν με προπονητή τον Ομπράντοβιτς. Επομένως η λογική λέει ότι θα είναι πολύ χαρούμενος ο Λεσόρ που θα έχει τον Μπράντοβιτς. Αυτό λέει η λογική. Τώρα από εκεί και πέρα τι προσταφαιρέσεις θα γίνουν, αυτά θα τα δούμε. Σε μία-δύο μέρες θα βγουν όλα αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, έχετε ζητήσει και να γράφεις και να τηλεφωνείς σε στίχους του Αλκιαλικίου και μουσική του Βασίλη.

0: Ιωάννα μου, θα σε μαλώσω. Δεν έχεις ακούσει. Έχω κάνει ολόκληρη αναφορά. Το μόνο που δεν είπα, που μου έστειλε τις φωτογραφίες, αυτά είναι προσωπικά μεταξύ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι, λαμπερά πρόσωπα, υγεία, χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ο Τζέρι λέει: τα σπάει εκπομπή με Παπακοσταντίνου, μου θυμίζει τα νιάτα μου τότε που πήγαινα σε συναυλίες. Να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι το ίδιο και ο Γιώργος από τη Λέρο και ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Bill by Taxi. Bill by Συντάξη. Bill by Ομπράντοβιτς.
1: Έλα. Και βάλτε να πάει, πήγανε.
0: Λοιπόν, για λέγε μου τώρα με Ομπράντοβιτς τι γίνεται.
1: Η ουσία είναι μία. Ναι. Η ουσία και το βασικό θέμα είναι ένα και μοναδικό.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς, πορο πομπερο.
0: Έτσι, χαμός θα γίνει τώρα, χαμός. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθομαι τώρα και σκέφτομαι, ο Bill by Taxi θα πάει και πρώτη φορά στο Telecom, πώς το λένε τώρα αυτά τα καινούρια.
0: Ναι, ναι, το Telecom. Εάν είχε τώρα, αν είχε 100.000 κόσμο, θα γέμιζε.
1: Θα γέμιζε
0: και ο πατερούλης μου θα ήθελε να πάει. Άρρωστος Παναθηναϊκός, άρρωστος.
1: Ο πατερούλης σου λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Να χαίρεσε τη μνήμη του πατερούλης σου.
0: Ναι.
1: Και όλοι όσοι. Περίμενε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να χαίρεσε λοιπόν τους πατεράδες σας όσοι τους έχετε. Και όσοι δεν τους έχετε να τους ανάβετε ένα κεράκι. Μόνο
0: έτσι,
1: αυτό θα σας λέω.
0: Έτσι.
1: Είναι σήμερα η μέρα του πατέρα, η γιορτή του πατέρα και άκουσες δήλωση του Δημητράκη, του Γιαννακόπουλου.
0: Τι είπε,
1: πες το.
2: Πατέρα τον έφερα πίσω.
1: Πατέρα τον έφερα πίσω, λέει.
0: Ναι, φοβερό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Φοβερό.
1: Άσε με, έφτιαξε, αγαπώ το. Δεν μπορώ, κοιοτεύω.
0: Ναι.
1: Όμως δεν τα έχω να με συγχωρείτε. Λοιπόν, τίποτα, πάμε γερά και... Και θα δούμε.
0: Εντάξει, Μπίλη μου, έλα τώρα, έτσι γεννήθηκες, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, εντάξει. Αυτά, παιδιά, είναι τα θόρμητα, τα ζωντανά. Εντάξει, προς Θεού, αυτά είναι καλοδεχούμενα. Άλλα δεν μας αρέσουν, αυτά είναι καλοδεχούμενα, είναι η ζωή τέτοια. Κύριε Θανάση, τι λέτε, Άγιε Θεοδωρή.
3: Ναι.
0: Είναι
3: ναι.
0: Μέσα στη ζωή αυτά, εντάξει.
3: Μέσα στη ζωή, ναι, βεβαίως. Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
3: Καλά, Γιώργο μου. Σήμερα δεν καλά. Κατά τις 12.30 ώρα πάθαμε μια μεγάλη στεναχώρια. Αρχικά βλέπω καπνούς.
0: Ναι.
3: Φυρανικά, συγκλώνω γύρω-γύρω. Είναι 300 μέτρων από το σπίτι μου. Υπάρχει μια αιστεία φωτιάς αρκετά μεγάλη τρομερή κάπνα.
0: Ναι.
3: Όλος ο κόσμος εκεί από εδώ από τον οικισμό πήγαμε προς εκεί να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Είχαμε τα περιοριστικά σε χώρο.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
3: Το χωριό. Γρήγορα. Κάποιος ανόητος, πήγε, φαίνεται, να κάψει χόρτα. Τον έχουμε στο τμήμα τώρα αυτό.
0: Μα και στην Εύβοια, λέει, από μελισσοκόμο ξεκίνησε χθες.
3: Μελισσοκόμο.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα, άμα δεν προσέχουμε κι εμείς, τώρα, τι να πω τώρα.
3: 300 μέτρα από το σπίτι μου και τα σπίτια των νικητών εδώ γύρω-γύρω που έχουμε όμορφα και ωραία σπιτάκια εδώ πέρα που ζούμε μια χαρά. Ζούμε μας κάθε καλοκαίρι τρέμει. Και τι γίνεται λοιπόν, γρήγορα ήρθανε πυραυλικά και βγήσανε φωτιά.
0: Ωραία.
3: Αλλά τα πέρα που πήραμε,
0: λέω. Δεν είναι λογικό τώρα, πλάκα κάνουμε. Ακούγεται και... Κύριε Θανάση, δεν ακούγεστε, γιατί ακούγεται ο αέρας τρομερός. Άμα μπορείτε να μετακινηθείτε, δεν ξέρω τώρα στο κινητό που είστε, δεν ξέρω.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν, ο αέρας μας τα χαλάει.
3: Ναι, Γιώργο μου. Ήθελα να πω, και έτσι εγώ σε μία σοβαρά. Κάθε καλοκαίρι πάντως έχουμε τη συνεχόρια αυτή.
0: Ναι.
3: Θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, Γιώργο μου. Ακούγομαι τώρα, έτσι.
0: Ναι, είναι καλύτερα.
3: Πάνω τα μάτια. Βλέπω πολλά παιχνίδια από το παγκόσμιο κύπελλο. Καλές είναι ομάδες όλες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι παρατήρησα. Η Ολλανδία έτσι χαλαρά, ωραία, έβαλε 5 γκολ στην Σουηδία. Έτσι. Χαλαρά. Είδες, την κορεάτα που βάζει. Αυτός ο... Πιο πολύ συγχωρίζουμε το που παίζουν σε μεγάλες ομάδες της Αγγλίας και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Κρίμα για την Ελλάδα του Γιωβάναμπης που δεν κατάφερε να αποκλείσει την Σκωτία, έτσι, για να είμαστε εμείς τουλάχιστον εκεί πέρα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία αυτό, γιατί ποιος περίμενε ότι όταν εκλήρωσε την Ελλάδα, η Σκωτία και η Δανία, ότι δεν θα πηγαίναμε. Με τόσα ταλέντα που κατά καιρούς λένε έχουμε πράγματι ταλέντα και όμως δεν πήγαμε, κύριε Γιωβάνοβιτς. Και ήταν η δεύτερη φορά, μας την έκανε στο ευρωπαϊκό τότε που πήγαμε στη Γεωργία και φέραμε την ισοπαλία, μας την έκανε και τώρα στο παγκόσμιο. Και ακόμη σε κρατάνε, απορώ. Απορώ, πώς τον κρατάνε. Γιατί θα τελειώσουν οι προπονητές, είναι ανάγκη να τον κρατήσουν, ναι. Και άμα και οι τρίτοι αποτύχουν, τι θα έχουν μετά. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα ζημουλιώσει, είναι σχολή που το λέω έτσι. Αυτοί που το κρατάνε. Τι να σου πει δηλαδή. Έλα τώρα να πούμε. Το κρατάνε τώρα με το ζόρι να πούμε να τον κάνουμε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν. Εντάξει Γιώργο μου, αυτά έχω.
0: Ωραία κύριε Θανάση μου, ωραία. Να είστε γερός.
3: Γιώργο, τι κοιτάζει είναι αυτά.
0: Στην Αμερική, ναι. Εντάξει, ναι. Ναι, αυτά βέβαια τα περισσότερα είναι για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και αυτά. Εντάξει, τα χρησιμοποιούν και για το δικό μας. Έχουν εκεί παιδάρες, έχουν κλειστά, είναι μερκοντίσκων μέσα. Εντάξει, είναι άλλα.
3: Τι κόσμος πάει, πολύ κόσμος πάει.
0: Ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο. Ο Μέση έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί στην Αμερική. Έχει βοηθήσει τον κόσμο να μάθει καλύτερα το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό και τον πήρανε το Μέση. Εντάξει, οι Μεξικάνοι έχουν τρέλα, δεν το συζητάμε. Ναι. Οι Καναδοί δεν είναι. Οι Καναδοί περισσότερο με το χόκκι είναι και αυτά. Δεν είναι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά και στην Αμερική κάτι γίνεται. Εντάξει, κάτι
3: και
0: γίνεται.
3: Κάθε φορά να πω Γιώργο για τον Ρονάλδο που κακώς ακόμη ο ίδιος που παίζει και καταδέχεται που παίζει, αφού βλέπει δεν μπορεί να. Και ο προπονητής σου απορώ πόσο βάζει, δεν έχει λίγο εγωισμό και λίγο έτσι αξιοπρέπεια ο προπονητής. Πόσο βάζει ο προπονητή, έτσι είναι αυτό το παίχτη.
0: Εντάξει, τα είπα.
3: Λάθος, μετά να πούμε. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει, πήρε κανένα παίκτη, το κοπείς, πήραμε τίποτα.
0: Όχι, ακόμα όχι. Δεν, ο Κάρμο γυρίζει. Ο Κάρμο γυρίζει.
3: Καλός είναι, καλός.
0: Εντάξει, το Μαφέο έχει πάρει, το Φορτούνι έχει πάρει. Προσπαθεί να πάρει τώρα το Στάνιτς, το Καντιού, το Σμαϊλόβιτς.
3: Θα δούμε.
0: Εντάξει, έγινε κύριε Θανάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Κάτη, άλλη μια πανάθα. Τι γίνεται.
4: Χαιρετάω το σούπερ μπαμπά Γιώργο Κολοκοτρώνη.
0: Να είστε
4: καλά,
0: ευχαριστώ,
4: Γιώργα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά. Και να είναι καλά η ψυχούλη των μπαμπάδων μας εκεί που είναι.
0: Έτσι.
4: Ναι. Όσο για τον Ομπράντοβιτς, έσκασε στα γέλια από μόνη μου εδώ, σκεφτόμενη ότι του έβαλε τη βίβλο εκεί πέρα και του είπε: δεν θα κάνει αυτό. Δεν θα λε το άλλο. Δεν θα μου χαλάσει την ομάδα.
0: Για να δούμε και ο άλλο θα κρατηθεί.
4: Δεν τον νοιάζουνε. Δεν πάει να του δίνει ένα εκατομμύριο, τι τέσσερα. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να μην τον έχει μέσα στα πόδια του. Γι' αυτό είχαν μαλώσει και παλιά. Είναι πολύ έτσι εκρήγνητε. Ενώ ο μπαμπάς του δεν ήταν έτσι. Τον είχα γνωρίσει από κοντά. Ήταν να τον πιει στο ποτήρι ο Παύλος. Ήταν τελείως διαφορετικός χαρακτήρας. Τι να κάνουμε τώρα, γίνονται αυτά. Όσο για το ποδόσφαιρο, θα δούμε, θα δείξει. Νέο παιδί είναι. Μ' ακούς. Γιατί έπεσε πολύ σιωπή.
0: Όχι, εγώ ακούω τι λες.
4: Έπεσε. Και αυτό θα το δείξει και αυτό. Για το παγκόσμιο άκουσα κάποιες καλές ομάδες, αλλά μέχρι να πάμε στους 6 ή στους 8 αν θέλεις δεν λέω τίποτα. Γιατί μια ομάδα η οποία βάζει πολλά γκολ πολύ ξαφνικά να χάσει, ξέρω εγώ, από την Ιαπωνία.
0: Ναι.
4: Οι οποίοι τρέχουν σαν μηχανάκια,
0: ναι,
4: πάνω κάτω.
0: Αυτοί και οι Κορεάτες τρέχουν.
4: Δεν ξέρω. Τότε πάλι νομίζω ότι έχει νέκρα.
0: Όχι, μια χαρά ακούγεις. Μια χαρά.
4: Γιώργο.
0: Ναι, μια χαρά.
4: Τι έγινε, γαμό.
0: Ναι. Α, δεν ακούει γυναίκα, δεν ακούει.
4: Έλα.
0: Εμείς ακούμε, Κάτια μου. Έκλεισε. Εντάξει, Κάτια μου. Κάτια μου, πάντως, αν ακούσα από το ραδιόφωνο τώρα, ακουγόσουμε μια χαρά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που ρωτάτε, εκτός τον Ομπράντοβιτς για το ποδόσφαιρο, ότι ανακοινώθηκε ο Καμαρά χθες. Από εκεί και πέρα περιμένουν σήμερα τον Πένια. Είναι ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα που παίζει δανεικό στην Έλτσε. Καλός τερματοφύλακας, έχει παίξει πάνω από 100 μάτς στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ότι είναι σε κρεμότητα του Ντεφράι. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις σήμερα, αύριο. Και ο Παναθηναϊκός αύριο αναχωρεί και πάει για την Ολλανδία. Τώρα αυτή την ώρα παρουσιάζεται ο Νίστρουπ, ο προπονητής ο Δανός. Επίσης, ένας φίλος από Θεσσαλονίκη δεν είπες για τον Μόργαν. Είπα, απλά το πέρασα πολύ ψηλά, δεν πρόλαβα, ότι ο Άρης πήρε τον Μόργαν, είναι ένα σούπερ όνομα που έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια, περιφερειακός, σκόρερ. Είναι μεγάλη μεταγραφή. Από ό,τι λένε, θα παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, πολλά τα λεφτά. Να φανταστείτε, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, μέχρι πρότινος έκανε 400-500-600 χιλιάρικα προϋπολογισμό όλα. Και τώρα παίρνει έναν παίκτη που θα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό πήγε και ο Σπανούλης. Αλλιώς δεν θα πήγαινε πάνω ο Σπανούλης. Άρα έχουμε πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Άρη και έχει πάρει και τα δικαιώματα ενός Σέρβου πιτσιρικά 16 ετών που οι Σέρβοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να ακούσουμε επίσης ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει και ήταν και στο δικό μου πρόγραμμα, να το βάλω, τα Έφηβα Γεράκια, πολύ ωραίο κομμάτι, το Οδυσσέα Ιωάννου. Εδώ τη μουσική υπογράφει ο Θάνος Μικρούτσικος.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
18: Στην Ελβετία, ιστορική χαρακτηρίζει τη συνάντηση ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενημερώνοντας ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αμπελώνα Σύρου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά στην Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, όπως σας είπα, παρουσιάζεται ο Νίστρουπ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, ξεκίνησε, ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που του. Την ώρα, όπως σας είπα, παρουσιάζεται ο Νίστρουπ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, ξεκίνησε, ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την

άμεσο μέλλον. Όλοι έκαναν σκληρή δουλειά, έκανε ένα δύσκολο ταξίδι ο πρόεδρος, η ομάδα και ο κόσμος. Αλλά ήταν σκληρή δουλειά και να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Και όταν ρωτήθηκε για το σύστημα που θέλει να παίζει, από τώρα προανήγγειλε για τετράδα στην άμυνα. Λέει, την ίδια απάντηση θα δώσω. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-3-2-1 ή άλλη διάταξη, δεν έχουμε αποφασίσει. Όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Αλλά αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου. Θα κάνω το καλύτερο για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο. Σας δίνω έτσι μια γεύση το τι είπε ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ζητήσατε και το ηλεκτρικό πρόβατο, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας ο Τρυπολίτης και η μουσική είναι πάλι του Θάνου Μικρούτσικου. Για να ακούσουμε.

0: Οφείλω να ομολογήσω ότι οι επιλογές σας είναι πολύ ωραίες, πολύ καλύτερες από τις δικές μου. Ο Γιάννης μας καλεί 18 Ιουλίου στο όμορφο Σουλάρι, έχει Αρκαδίας, που έχει πανηγύρει και χθες μου είχε στείλει μια κυρία, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, με εξαγωστή γουρνοπούλα. Τα ξέρουμε, Γιάννη μου. Φίλιππα, είσαι άδικος. Δεν σας έχω πρίξει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει προπονητή στο μπάσκετ και όχι οποιονδήποτε. Τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τον προπονητή του στο ποδόσφαιρο. Τι θες να σου λέω. Σου είπα για την ΑΕΚ που πάει την κούπα στην Πάτρα. Είπαμε για τον Ολυμπιακό που κάνει μεταγραφή τον Κάρμο. Είπαμε Άρη μπάσκετ. Για ποιες ομάδες να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι η εκπομπή είναι εκπομπή επικαιρότητας. Θα γνωρίσω τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού από τι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Ροδόπολη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, από την ωραία Ροδόπολη. Τι κάνετε?
0: Εσείς, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
1: Δόξα το πόδι μας κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Εντάξει, σιγά σιγά. Και εγώ πέρασα με το πόδι, πέρασα πολλά. Σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Ναι. Κύριε Γιώργο, πολύ χρόνο σήμερα.
0: Και εσείς, κύριε Θανάση μου, και εσείς.
1: Και τώρα άκουσα, γίνει γιορτή λέει του πατέρα. Το πόδι και το άκουσα.
0: Ναι, εμείς περνάμε στα ψηλά.
1: Κύριε Γιώργο, άμα είναι για τις γυναίκες, γίνεται χαμός από το πρωί. Δημοσιογράφοι, γυναίκες, λουλούδια.
0: Έτσι.
1: Εμάς δεν τι έγινε, τις μπαμπάδες τις χάσαμε.
0: Εμάς, όπως κάνεις μία σύμβαση με την τράπεζα και σου έχουν στα ψηλά γράμματα.
1: Τα
0: επικίνδυνα, έτσι και εμείς είμαστε. Τα ψηλά γράμματα είμαστε.
1: Δεν πειράζει, ας είμαστε καλά να βοηθάμε την οικογένειά μας.
0: Έτσι, δεν πειράζει.
1: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο? Χαιρετίσματα σε όλο το σταθμό και στα κορίτσια.
0: Να είστε καλά.
1: Και στους άλλους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Ένα σταθμός μας κρατάτε πολύ ωραία συντροφιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου.
1: Αυτό που λέγατε, κύριε Γιώργο, χθες με τους μπασκεμπολίστες, τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Μου θυμήσατε το Καλιμάρμαρο που η ΑΕΚ κέρδισε το ευρωπαϊκό.
0: Που γέμισε το 66, τότε, χαμός. Ναι, γέμισε τότε.
1: Τον Αμερικάνο που έπαιζε ο Ζούπας, ο Τρότζος. Ναι. Και λέω, ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο. Πρέπει να προωθήσουμε τους Έλληνες. Να βοηθήσουμε, να τους δίνουμε ευκαιρίες.
0: Αλλά
1: εντάξει, καλή είναι και η
0: ξένη. Δυστυχώς δεν έχουμε, πάντως δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Δεν έχουμε έτσι παίχτες.
1: Ναι, και τώρα... του Παναθηναϊκού, πώς τον είπαμε, 36 χρονών που είναι.
0: Ο Σλούκας.
1: Ναι,
0: τώρα ας πούμε διάδοχο του Σλούκα δεν έχουμε.
1: Ναι, θα φύγουν όλοι αυτοί.
0: Ή ο Παπα-Νικολάου, δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση.
1: Ναι, θα φύγουν, κύριε Γιώργο, όλοι αυτοί οι τελευταίοι Έλληνες και δεν θα έχουμε παίχτες.
0: Ναι.
1: Σαν να εκτίσω εγώ, ο κύριος Σάκοτας. Νομίζω έχουμε 3-4 παίχτες Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Έλληνες, αλλά το θέμα είναι τι επίπεδο. Δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι, κύριε Γιώργο μου, αλλά ό,τι μπορούμε σε ένα εύκολο παιχνίδι να τους βάζουμε μέσα.
0: Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες τα παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Εγώ πιστεύω τώρα και στον Παναθηναϊκό, τους Έλληνες παίχτες δεν τους βοήθησε ο
0: Όχι,
1: ο
0: Αταμάν καθόλου.
1: Τι να πεις τώρα. Και μετά. Που λέτε για τους προπονητές, ο κύριος Βασίλης, ο Μπιντάξι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τους προπονητές τους κάνουν οι παίχτες. Θυμήθηκα τώρα το Δόνι, πώς τον απέλησε σε μια νύχτα ο Αλαφούζος.
0: Να.
1: Θυμάστε τότε με τους μικρούς παίχτες που είχε φτάσει στον Παναθηναϊκό.
0: Ακούστε, όπως λέω εγώ, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις, δείξε μου τους παίκτες να σου πω τι προπονητής είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: και
0: πάει.
1: Και ο κύριος Δόνης σήμερα, κύριε Γιώργο μου, είναι στην Εθνική Σουδική Αραβία στο Μουντιάλ.
0: Να.
1: Και δεν τον κράτησε, τον έδιωξε. Γιατί τον έδιωξε? Σήμερα όλοι αυτοί οι Έλληνες που ήταν στον Παναθηναϊκό φύγαν έτσι από εδώ, από εκεί, ενώ άμα τους κράταγε θα είχε φτιάξει πολύ καλή ομάδα Παναθηναϊκός. Αλλά τι να πεις, κύριε Γιώργο, δυστυχώς.
0: Εντάξει.
1: Πάντως, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πάμε και στο Δημήτρη. Καλά, έτσι, έλα, Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Λοιπόν, όσο για να κάνω και ένα σχόλιο για το μπάσκετ, για το Παναθηναϊκό, που πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ καλό προπονητή. Ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλός. Ο Μπίλμπας, εντάξει, είναι τυχερός, έχει πάρει καλό προπονητή. Αν γυρίσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στο Μουντιάλ, ποιο βλέπεις να το σηκώνει?
0: Δεν ξέρω. Νωρίς ακόμα, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, εγώ είμαι, όπως σας είπα, Βραζιλιανόφιλος.
0: Mm.
2: Και ήθελα να το πάρει η Βραζιλία. Τώρα θα δούμε.
0: Όποιος είναι καλός, όποιος ταξίζει να το πάρει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όποιος παίξει την καλύτερη μπάλα είναι και τυχερός, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη και ρέντα. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω την Βραζιλία. Έχει, έχει ο Ραφίνια πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο, οπότε αν δεν τον έχει Ατσελότη θα είναι απόλυτα ο Ραφίνια.
2: Γιατί είναι σωστή αυτή η παροιμία που λέει: αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι ξέραν οι παγιοί που τα λέγανε αυτά.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα. Στο, για το, στο αυτό. Στο. Στο. Στο. Πώς το λες, στο, αυτό, στο κύπελο που πήρε η ΑΕΚ τώρα το αυτό.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνει ο Ηλιόπουλος που το. Που το
0: ναι. Καλά κάνει, σωστά.
2: Που κάνει
0: περιοδία, ναι, περιοδία.
2: Για να το δει ο κόσμος και τα και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
2: Ναι, για να από εκεί και πέρα, για μεταγραφές ακόμα δεν.
0: Εντάξει, πήραν έναν τον Ουκρανό, θα πάρει και τώρα ένα μεγάλο χαφ. Η ΑΕΚ δεν καίγεται, έχει έτοιμη ομάδα.
2: Ναι,
0: δεν έχει θέμα η ΑΕΚ.
2: Τον Ουκρανό πώς τον βλέπεις, κύριε Γιώργο?
0: Καλός είναι, καλός είναι. Δυνατό παιδί, δυνατό παιδί.
2: Έδωσε 5 εκατομμύρια, ναι, όντως.
0: Καλός είναι, καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή.
2: Έχει δίκη. Και από ό,τι άκουσα, ότι θα πάρει, θα κάνει άλλους δύο παίχτες.
0: Θα πάρει χαφ, θα πάρει και στόπερ, θα πάρει. Ναι, θα ενισχυθεί η ΑΕΚ.
2: Θα κάνει μπαμ πάλι, θα κάνει μεταγραφές αεροδρομίου, έτσι βλέπω εγώ.
0: Εδώ είμαστε.
2: Όπως ήταν ο Ουκρανός, έτσι ακριβώς, θα πάρει άλλους δύο παιχταράδες ακόμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να πω, με ρωτάει ένας φίλος, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, Νίκο μου, για το Γένσεν. Για τον Ντουμπά που με ρωτάς, δημοσιεύματα είναι για την Σπαρτά και Τσέσεκα Μόσχας. Εγώ έχω πει ότι Ντουμπά και Πάλμερ Μπράουν δεν έχουν θέση στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος από τα Καμίνια με ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μασούρα. Ο Μασούρας έκανε μια φοβερή χρονιά στην Αλκαλίτση του Δόνη, έπαιξε 34 παιχνίδια και έβαλε 14 γκολ. Τρομερή χρονιά. Από ό,τι διάβασα, ο Μασούρας θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αν έρθει κάποια πρόταση, εντάξει, 32 χρόνων δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. 32 χρόνων Έλληνας είναι. Λοιπόν, ο Κάρμο επιστρέφει. Μου λέει ο Στέφανος ότι δεν σου αρέσει ο Κάρμο. Ναι, έχω πει ότι ο Κάρμο είναι. Το κατατάσσω στην ίδια κατηγορία με τον Μιχαηλίδη. Αν και ο Μιχαηλίδης φέτος είχε μια βελτίωση αμυντικά. Τι εννοώ? Είναι παίκτες που χειρίζονται πολύ ωραία το αριστερό πόδι. Είναι καλοί στο δημιουργικό παιχνίδι, να κάνουν δηλαδή παιχνίδι από πίσω. Σε αυτό βοηθάνε τις ομάδες τους. Όμως υστερούν στο αμυντικό κομμάτι, στην τοποθέτηση του κορμιού τους, στο πώς αντιμετωπίζουν τους αντίπαλους επιθετικούς κλπ. Δεν μου αρέσει ο Κάρμο εμένα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, όπως δεν μου αρέσει ο Μιχαηλίδης. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαι εγώ προπονητής. Οι προπονητές τους επιλέγουν για άλλους λόγους. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου ήθελε τον Μιχαηλίδη να του κάνει παιχνίδι από πίσω. Ο Μεντιλίβαρ ήθελε τον Κάρμο να του κάνει παιχνίδι από πίσω. Την πρώτη φορά που πήγε ήταν καλός. Τη δεύτερη φορά δεν ήταν καλός. Προφανώς και να γυρίσει στον Ολυμπιακό, τα έχουν βάλει κάτω, έχουν μιλήσει. Περιμένουν κάποια άλλα πράγματα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και η φόρμουλα πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση, γιατί ο παίκτης ανήκει στην Nottingham Forest. Και ξέρετε τώρα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ίδια ομάδα, την άλλη φορά έχει δοθεί δανεικός, πρέπει να βρούνε τα παραθυράκια για την επιστροφή του Κάρμου. Και ενδεχομένως να πάρει και το Σμαϊλόβιτς, που παίζει στην Νορβηγία, το Σουηδό, ψηλό παιδί. Λέγεται ότι τον θέλει και η Σέλντικ, ότι έχει κάνει πρόταση η Σέλντικ, και διαβάζω και για τη Φέγενορ, δεν το ξέρω. Πάντως, εάν αποκτηθούν αυτοί οι δύο, θα είναι ο Κάρμο Σμαϊλόβιτς, ο Πυρόλα και ο Ρέτσο. Βέβαια το καλοκαίρι είναι μακρύ. Αν έρθει κάποια πρόταση σοβαρή για το Ρέτσο ή για τον Πυρόλα και συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα κοιτάξει το συμφέρον του. Ακόμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Και να ξέρετε ότι οι ομάδες θα κάνουν κινήσεις μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
3: Real FM. Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, άλλη πόλη, άλλο νομό.
3: Το Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Γιώργο μου είπα ότι ο Κάρμο ψάχνουν τη φόρμουλα πώς θα έρθει, με μεταγραφή θα έρθει. Το δανεικό ήταν την προηγούμενη φορά από την Nottingham Forest. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Πέτρο Μεσό για να κλείσουμε. Έλα κύριε Πέτρο.
18: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
18: Μεγάλη μου τιμή να κλείνω για την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κλείνουμε, κλείνουμε και μετά θα ακούσουμε το σακολουθό.
18: Ναι, μεγάλη μου τιμή. Γιώργο, αν και ζούμε μέρες παγκοσμίου κυβέλου, πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα του Ζότς Βανέγκο.
0: Ναι.
18: Είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι άκουσα έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Βέβαια, χαμός γίνεται.
18: Αν άκουσα τον κύριο Βασίλη τώρα.
0: Όχι, τα μηνύματα έχουν έρθει εδώ πέρα. Παρόλο που είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και πόσοι φαίνεται, πιτσιρικάδες έχουν στείλει μηνύματα πολλά.
18: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι τις ασθένειες του Τούρκου, του Αταμάν, θα τις γιατρέψει. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής στο Αταμάν, έτσι. Απλά θα τις γιατρέψει κάποιες αιμονές που είχε, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός, και να ηρεμήσει και λίγο το Δημητράκη. Γιατί είναι στο χέρι του να τον ηρεμήσει λίγο, να μην μπαίνει, να φωνάζει, να κάνει. Τώρα όσο για το παγκόσμιο κύπελο, για μένα είναι όπως λες και εσύ. Θα αρχίσει να καθαρίζει γύρω από στάρι εκεί στους 16 και μετά. Τώρα βλέπεις κάτι κουρασά, ο Αϊτή, η ιστορία, τα πράγματα θα καθαρίσουν. Για να δούμε και λίγο μπάλα. Ποδόσφαιρο, όπως είδαμε και με την Σουηδία και την Ολλανδία. Δηλαδή είναι το ευρωπαϊκό, είναι κάτι άλλο ρε παιδί μου. Και θέλω να καυτηριάσω και το τελευταίο θέμα, γιατί μην πλατιάσουμε, με τον Νίστρου, ο οποίος φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι προπονητής της προκοπής. Δηλαδή, παίκτες όπως είναι Τουμπάδες, Γκετβάιδες, Πάλμερ Μπράουν, έχει βάλει σκούπα. Βλέπει ο άνθρωπος τι γίνεται. Ναι, ναι. Βλέπει τι γίνεται. Πιστεύω να αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν, όπως είναι ο Ντεφράι και κάποιοι άλλοι, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, θα αλλάξουν επίπεδο το Παναθηναϊκό, θα του δώσουν αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, για να λέμε, όχι να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός επειδή πέρασε τέταρτος, γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός επειδή πέρασε τέταρτος,
0: ναι,
18: και θα παίζει στην Ευρώπη. Αυτά.
0: Έγινε, Πέτρο μου.
18: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και όλους εσάς που κάναμε παρέτηση η μία πλευρά στην άλλη με Βασίλη Παπακοσταντίνου και όχι μόνο. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Την άλλη Κυριακή έχουμε τα κρυβά του Μητροπάνου. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε με ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πολύ. Το σε ακολουθώ. Θα μου πει κάποιο πότε η εκτέλεση είναι του Μάνου Λοΐζου. Εντάξει. Είτε Λοΐζο είτε Κωνσταντίνου. Για μένα η στίχη και η μουσική λένε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Μια ωραία εβδομάδα, να έχετε υγεία. Και πρώτα Θεός, το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι εδώ στο Real FM. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr. Yeah.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
8: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
7: Εστιατόριο Διάκου.
8: Εστιατόριο Διάκου.
7: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Αντένα 105,3.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-70551. Delta360.gr.
8: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Η απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ώρες ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα στην Τεχεράνη. Νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε και με κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν προκύψει συμφωνία. Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance από το τραπέζι των συνομιλιών έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερείς σχέσης. Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είναι η θέση που εκφράζει το Ιρανικό καθεστώς. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη, που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Εντολή να επανεκκινήσουν οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Να γίνει σύντομα πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός και να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Τζέκοπ Νίστρουπ, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Στο παγκόσμιο κύπελο άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο filathlos.gr.
20: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Real FM.
23: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Για όσους έχετε αγωνία, ο Γιαμάλ είναι στην σύνθεση της Ισπανίας. Έχει ξεκινήσει εδώ και 8 λεπτά το παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 0-0 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι η εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή δράση με έντονο το πράσινο χρώμα, αφού ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ, και αύριο θα παρουσιαστεί από την διοίκηση της ΚΑΕ. Ήταν κάτι που αναμένονταν να επιστρέψει ο κύριος Μπράντοβιτς στα παλιά του Λιμέρια. Μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στο Πράσινο Πάγκο. Τώρα είχαμε και την πρώτη παρουσία το μεσημέρι στον νέο προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Ο Δανός, ο Τζέικομ Νίστρουπ, είπε: «Ξέρω να χτίσω μια ομάδα νικήτρια. Για μένα η πίεση είναι καύσιμο», ανέφερε. Αργότερα θα έχουμε μεγάλα κομμάτια από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις εγκαταστάσεις Παιανίας, παρουσία του τεχνικού διευθυντή του Στέφαν Κοτσόλη και του πρόεδρου της ΠΑΕ του Γιάννη Αλαφούζου, και ο κύριος Νίστρουμ είπε για τους στόχους που έχει για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να τον φέρει και πάλι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα 1-0 η Ισπανία. Αμέσως με το Γιαμάλ στο 10ο λεπτό. Σας είπα για το Γιαμάλ ότι παίζει. Ο Γιαμάλ σκόραρε 1-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστερή για να μας ενημερώσει για το τι είπε ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, να θυμίσω εγώ ότι το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό στο Μουντιάλ, έφερε 0-0 με το Εκουαδόρ. Καταιγιστική η Ιαπωνία 4-0 την Τινησία, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32, ενώ η Γερμανία με ανατροπή 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στα νοκάουτ παιχνίδια στους 32. Μετά από 12 χρόνια η Γερμανία και πάλι θα είναι σε νοκάουτ φάση, ενώ νωρίτερα χθες είχε παίξει η Ολλανδία που ήταν καταιγιστική 5-1 την Σουηδία, και οι Ολλανδοί κλείδωσαν, μάλλον σε μεγάλο ποσοστό έχουν κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που είναι στους 4 βαθμούς, ενώ η Γερμανία είναι στους 6 και το έχουν πάρει από τώρα το εισιτήριο, από χθες το βράδυ το εισιτήριο για τη συνέχιση της διοργάνωσης. Ο Αντώνης Μορτάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής, η Μαρία Ψάλτη ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε, η Πελαγία Κατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αμέσως το Μιχάλη Φουστέρη να μας δώσει σε τίτλους τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την παρουσίαση του κυρίου Νίστρουμ. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους ο Γιάκοπ Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στα Κορωπή.
0: Αισιόδοξο τον είδα για πολλά πράγματα, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά η αισιοδοξία πάντα καλό είναι να υπάρχει, αλλά πρέπει αυτά να γίνουν, γιατί είπε ότι ξέρω να χτίζω μια ομάδα νικήτρια. Για μένα η πίεση είναι καύσιμο. Δηλαδή είπε ωραίες ατάκες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι οι ατάκες σε συνέντευξη τύπου πάντα παρουσίαση ενός προπονητή πάντα είναι καλό, να ονειρεύεται το δικό του Παναθηναϊκό, το σύστημα που θέλει να παίξει, όλα αυτά. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην ουσία, γιατί τόνισε, θα μας τα πεις και εσύ, ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει Παναθηναϊκός. Μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές πιο στο σύντομο μέλλον. Για να λέγε Μιχάλη.
1: Έδειξε καταρχάς να γνωρίζει πού ακριβώς ήρθε και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Έδειξε αποφασισμένος, φιλόδοξος, και νομίζω το στοιχείο το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε κιόλας, ότι δεν φοβάμαι την πίεση και ότι η πίεση για μένα λειτουργεί κάπως ευεργετικά σαν καύσιμο όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από μια αλλαγή σελίδας, και από αυτά που είπε τουλάχιστον ο κύριος Νίστρουπ φαίνεται ότι είναι μια επιλογή, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα. Να πούμε καταρχάς ότι τον προλόγησαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αμφότεροι δεν είπαν πολλά λόγια από τη στιγμή που τα φώτα της δημοσιότητας εύλογα έπεσαν πάνω στον δανό προπονητή. Ο κύριος Αλαφούζος είπε χαρακτηριστικά ότι είχαμε επαφή με 3-4 προπονητές, όμως από το βιογραφικό του και τις συζητήσεις του καταλάβαμε ότι αυτός είναι που πρέπει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν τεχνικό που του αρέσει σκληρή δουλειά, το προσπαθεί και αναδεικνύει νέους ποδοσφαιριστές, προέρχεται παρά τον νεαρό της ηλικίας του από χρονιές που έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, και όλα αυτά λειτουργήσαν στο να πάρουμε αυτή την απόφαση να τον φέρουμε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο πιστεύουμε ότι θα κάνει καλή δουλειά. Τώρα, οι κυριότερες ατάκες του Νίστρου που πάνω κάτω τις ανέφερες, είπε ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει ψηλά, βλέπω τον εαυτό μου στον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να καταφέρουμε τόσο το καλύτερο να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Εδώ έδωσε και το περίγραμμα ότι θέλει όσο πιο γρήγορα γίνεται να έχει την ομάδα στη διάθεσή του. Τις μεταγραφές αναφέρθηκε στην Ετιέν Καμαρά και είπε ότι σύντομα ελπίζει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Είπε ότι θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα με εξαιρετικούς συνεργάτες για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει τους φιλάθλους μας περήφανους στο μέλλον. Δήλωσε χαρούμενος και ανυπόμονος για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι, περίπου μισή ώρα μίλησε. Για την πίεση.
0: Ο Μπενίτες είχε κρατήσει περισσότερη ώρα.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, άλλο όνομα ο Μπενίτες, άλλο
0: ναι.
1: Ο Νίστρουπ. Δεν αποκλείεται βεβαίως όμως ο Νίστρουπ να καταφέρει περισσότερα, πολλά περισσότερα από ότι ο Ισπανός προκάτοχός του στον Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά την πίεση.
0: Για την πίεση, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για πες.
1: Είπε, η πίεση είναι σημαντική, είναι θετική. Το ξέρω καλά ότι θα υπάρχει πίεση, αλλά πιστεύω με όλο το σεβασμό και χαρακτηριστικά ότι είμαι κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό, να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Έρχομαι από τον μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, εννοείται την Κοπενχάγη, και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νίστρουπ, ενώ δίνοντας σε ένα σύντομο περίγραμμα τη φιλοσοφία του. Είπε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουμε ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχουμε. Η μεγάλη κατοχή της μπάλας είναι πολύ σημαντική. Οι παίκτες στην Κοπενχάγη ήταν έξυπνοι, ήταν ανταγωνιστικοί, πάλευαν, μάχονταν. Ξέρω πώς να χτίσω, είπε χαρακτηριστικά, μια ομάδα νικήτρια. Και πρέπει να δούμε με ποιους παίκτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό. Για το στόχο του Παναθηναϊκού είπε όταν ρωτήθηκε ότι πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, είπε χαρακτηριστικά, με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση. Το ίδιο θέλω και εγώ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μας την αγαπημένη τους ομάδα. Αλλά θα κάνουμε κάτι εντελώς καινούριο. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να έχουμε και απόδοση και αποτέλεσμα. Θέλω δηλαδή να συνδυάσει και την απόδοση και το θέαμα, αλλά και το αποτέλεσμα. Γνωρίζει, είπε, ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πιστέψτε με, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια, είπε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ως γνωστόν έχει 16 χρόνια να χαρεί πρωτάθλημα. Είπε όμως ότι γίνεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Και τόνισε κάτι που νομίζω έχει τη σημασία του: αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορεί να έρθουν και συνεχίσουμε με δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα λειτουργεί σαν κάψιμο. Επίσης αναφέρθηκε.
0: Πάντως δείχνει, καταρχήν δείχνει να βγάζει μια ηρεμία, και αυτό είναι καλό όταν ξέρεις που πηγαίνεις.
1: Ναι. Και ηρεμία έδειξε να βγάζει, και αποφασιστικότητα και καλή συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Παραδείγματος χάρη το ανέφερε όταν ρωτήθηκε για τις αποφάσεις όσων ποδοσφαιριστών έχουν ήδη αποχωρήσει ή κάποιοι που θα αποχωρήσουν στο εγγύς μέλλον. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Όλα είναι απολύτως διαφανή και έχουν γίνει ακόμα και πριν υπογράψω. Γνώριζα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, δεν ήθελε να μιλήσει με ονόματα, αλλά είπε πως όταν είσαι στον Παναθηναϊκό και τελειώνει στο μείον 20, είναι φυσιολογικό να αλλάξουν πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι ο Δημήτρη Κυρίση ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε αυτά που θέλει ο κύριος Νίστρουπ. Θέλει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες, θέλει να τον οδηγήσει στην κορυφή. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές το γρηγορότερο δυνατό για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει και πάλι στον αφρό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Μια που λες για μεταγραφές, εγώ να πω ότι ο Λεβαδιακός αποχαιρετά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, γιατί οριστικά ο παίχτης θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, ο 26χρονος μπακ. Ήρθε στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό και έτσι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει στους πράσινους. Είναι...
1: Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήταν και αποτελούσε για αρκετές ημέρες μήλων της Έριδος, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όμως θεωρώ ότι η εξαιρετική σχέση του κυρίου Κομπότη με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε τον ρόλο της. Ήταν και μεγάλη η προσφορά του Παναθηναϊκού. Ήθελε πολύ τον Τσάπρα, όπως θέλει και τον Βίχο.
0: Για την ώρα
1: είναι αυτός ο οποίος έκλεισε. Ήταν ένα από τους αμυντικούς στο δεξιάκρο της άμυνας που διακρίθηκε φέτος στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν το καλύτερο δεξιμπακ στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Πριν να συνεχίσεις, να θυμίσουμε ότι από χθες έχει ανακοινωθεί ο Τιάν Καμαρά με συμβόλαιο στο 2030. Ο Γάλλος παίχτης που έπαιζε στη Βελική Σαρλερουά, συγγνώμη. Παραμένει ο Λούκας Τσάβες, ο τροματοφύλακας. Και περιμένουμε και τον περιμένει ο Παναθηναϊκός και τον οφείλακα τον, από την, που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και παίζει στην Έλτσε.
1: Ακριβώς,
0: τον Πένια, τον Πένια.
1: Πένια, ναι. Ινάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Οι φίλοι πάντως της Ισπανίας που δεν μπορούσαν να περιμένουν για δεύτερο γκολ, το γκολ ήρθε.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία έχει σκοράρει για δεύτερη φορά. Να πούμε, έχει γίνει το 2-0. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ουρανθάμπαλ εκείνος.
0: Ναι, με τον Ουρανθάμπαλ γίνεται το 2-0 στο 21ο λεπτό. Πάμε να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό για να δεις με την ισχύα σου το παιχνίδι και να έχω τις κριτικές σου αργότερα. Γιατί θέλω και κριτική για το Κουρασάο. Εκεί είναι. Για το Κουρασάο θέλω την κριτική σου.
1: Γιατί αυτό που είδα πραγματικά τα ξημερώματα ήταν απίστευτο. Δηλαδή...
0: Θα μας τα πεις αργότερα αυτά. Πάμε να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό για να κρατάμε τον κόσμο σε γρήγορση. Γιατί. Για πες.
1: Για τον Τσάπρα λοιπόν είπαμε ότι έκλεισε, ο Καμαρά έχει κλείσει, ο Πένια έρχεται. Περιμένουμε τα νεότερα για τον Ντεφράι, τον Ολλανδό, ο Στόπερ, ο οποίος εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα απαντήσει και εκείνος θετικά. Βλέπουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό να έχει μπει σε μια λογική εγρήγορσης στην ενίσχυσή του. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης, βεβαίως και με την βούληση της διοίκησης.
0: Ναι, ναι, γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, σαν τις ομάδες δεν έχει μια δομή όπως έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και χρειάζεται τις ενισχύσεις αυτές, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι.
1: Έφυγαν πολλοί παίχτες και πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι και φιλόδοξοι και αποφασισμένοι να πετύχουν. Νομίζω δεν θα υπάρξει άλλη δικαιολογία στον Παναθηναϊκό μετά τις τελευταίες χαμένες σεζόν. Ήδη υπάρχει το πείραμα αυτό με τον Νίστρουπ, ένα νεαρό τεχνικό φιλόδοξο που έρχεται για να αλλάξει τη μοίρα του και τον εξοπλίζει, τον πρικοδοτεί αν θέλεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται, έχουν τη δική τους διαδρομή, όπως είναι ο Καμαρά, όπως είναι ο Πένια, όπως είναι βεβαίως και ο Τσάπρας από τα καλύτερα μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Έρχεται και ο Ντεφράι με την πολύ μεγάλη του εμπειρία που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναδόμησης και αυτή τη στιγμή η Ισπανία κάνει το 3-0 για να διανθίσω τη συζήτησή μας.
0: Νομίζω ότι καθαρίζει το παιχνίδι, τελειώσαμε.
1: Και έτσι 3-0, νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε. Ο Γιώργος Δόνης ήθελε, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία που ήταν έπαιζε με την πλάτη στον
0: τοίχο. Εντάξει, όταν είναι τώρα οι Ισπανοί παίζουν με την πλάτη στον τοίχο για να καθαρίσουν να πάρουν τη δεύτερη αγωνιστική, να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι τώρα.
1: Πολύ μετράνε, ξέρει, Δημήτρη, σε τυχόν ισοβαθμοί. Γι' αυτό όσο περισσότερα γκολ πετύχει η Ισπανία, τόσο καλύτερα.
0: Μέσω VAR το γκολ αυτό έγινε έλεγχος από το VAR και πάλι από τον ίδιο παίχτη που σκόραρε στο 21ο λεπτό, ο Μιγγέλ Ιουρθαλάμπαλ. Το καθάρισε. 3-0. Γεια συνέχιση για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια, φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα δρόμο πλέον κανονικότητας, με προπονητή, με μεταγραφές, με επιλογές στοχευμένες. Ο προπονητής έδωσε σήμερα το στίγμα του. Νομίζω το πρώτο δείγμα είναι θετικό, αν και βεβαίως το καθρέφτης για τον καθένα είναι το γήπεδο και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές. Νομίζω ότι σύντομα ο Παναθηναϊκός, μιας και είναι η ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα, θα μπει πολύ γρήγορα στα βαθιά, έχοντας να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους όπως είχε γίνει πέρυσι με την ΑΕΚ, για να μπορέσει να προχωρήσει στην Ευρώπη. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν θα αργήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να διαπιστώσουν εν της πράγμαση τι ακριβώς αλλάζει στην αγαπημένη της ομάδα.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε και ΑΕΚ που έχει και εκεί δυνατό ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω, η Ντερβέτ Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: βάζει τα ωραία τραγούδια για να τα κόβουμε. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε μετά, αργότερα το ίδιο. Λοιπόν, η Ισπανία, Σαουδική Αραβία είναι 3-0, κυρίες και κύριοι, στο 26ο λεπτό. Στις 10 παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Στο βόλεϊ και στο Ταλίν στην Εσθονία, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε 3-1 την Εσθονία. Η ελληνική ομάδα έχασε το πρώτο 25-18, πήρε το δεύτερο 25-20, πήρε το τρίτο 25-23 και το τέταρτο 25-19. Έκανε καθαρή νίκη και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει στο European League, στη League Phase του European League. Στο βόλεϊ των γυναικών, χθες η ελληνική ομάδα είχε κάνει την πρώτη σίτα στη διοργάνωση. 3-2 σετ είχε χάσει από την Λιθουανία. Αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο παίζει και η εθνική των ανδρών με το Λουξεμβούργο. Για το European League, πάντα στο βόλεϊ, η εθνική ανδρών προηγείται.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα 105,3.
7: Από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.
3: Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις νέες απειλές Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν και κατάληψη του Ορμούς υπέβαλε η Ιρανική αντιπροσωπεία στην Αμερικανική πλευρά, όπως αναφέρουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση των τετράωρων συνομιλιών στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια στο Κοροπή έως τον Κόμβο Μαραθώνος και στον Κηφισό στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

35ο λεπτό παραμένει πάντα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 3-0. Στο 10ο λεπτό ο Γιαμάλ και ο Ιρθάρμπαλ στο 21ο και στο 24ο λεπτό τα δύο γκολ.

τον Μπράντοβιτς που αναλαμβάνει στη τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αφήνουμε για λίγο τις δηλώσεις του τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τον κύριο Νίστρουμ, ο οποίος παρουσιάστηκε αργότερα. Θα ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Μιχάλης Φουστέρης από το τι είπε ο κύριος Νίστρουμ. Θα πάμε λίγο τώρα στο Στίβο, γιατί έχουμε βαλκανικούς αγώνες Στίβου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκεί όπου χθες κυριάρχησε με ρεκόρ αγώνων 8-36 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Πολύ καλή παρουσία και από την Κατερίνα Στεφανίδη στο Επικοντό. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποια αγωνίσματα. Θα σας πούμε τι έχει γίνει σε αυτές τα αγωνίσματα που έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα. 100 εμπόδια γυναικών. Έχουμε αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση Σοφία Ιωσιφίδου με 13 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Τρίτη η Σοφία Καμπερίδου με 13 δευτερόλεπτα και 40 εκατοστά. 110 μέτρα εμπόδια ανδρών. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς από την Κύπρο ήταν δεύτερος με 13.70, ενώ ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος στην τρίτη θέση με 13.75. Στην σφυροβολία των γυναικών, τέταρτη η Σταυρούλα Κοσμίδου με 63 μέτρα και 79 εκατοστά. Είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα στους βαλκανικούς αγώνες Στίβου που είναι σε εξέλιξη στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Έχουμε από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν υποδοχή αύριο στο Ζέλικο Μπράτοβιτς μετά από 13 χρόνια και έχει κατακτήσει, θυμίζω, 23 τροπέα. Επιστρέφει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό και πάλι στον πάγκο ο Σέρβος, κορυφαίος προπονητής. Μία η ώρα θα είναι η προγραμματισμένη επίσημη παρουσίαση στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Νωρίτερα στις 12.30 θα έχουν συγκέντρωση οι οργανωμένοι εκεί για να τον υποδεχθούν.

0: Λοιπόν, τώρα στου Βαλκανικού Αγώνε Στίβου. Χθες είπαμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.36 ρεκόρ αγώνων. Δεν επιχείρησε άλλο άλμα. Έβγαλε άκυρα, έκανε κάποια που ήταν άκυρα. Δεν επιχείρησε γιατί είχε κόντρα άνεμο και δεν ήθελε να το ρισκάρει. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Μήκος, Βαλκανικοί Αγώνες, χθες στο Βόλο.
1: Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τρελό ζέσταμα, έκανα τρελαία περάσματα και το πρώτο άλμα ήταν απλά το έκανα για ζέσταμα, αλήθεια, δηλαδή δεν ήταν κάτι το 36, ήταν απλό αλματάκι και μετά λέω εδώ είμαστε, πραγματικά με το πρώτο άλμα εδώ είμαστε, θα τα κάνουμε όλα σήμερα και ξεκινάει μια κόντρα και δεν ήθελα να πιέσω κάτι στην κόντρα. Θα πηδούσα 8.40 πάλι και με κόντρα, αλλά τι να το κάνω.
2: Η χρονιά φέτος πάει πολύ καλά. Έχεις αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί μέχρι και τον ευρωπαϊκό?
1: Έχω φουλ, ναι. Είμαι πολύ καλός. Έχω εγωισμό πολύ κιόλας και ό,τι θέλω μπορώ να κάνω.
2: Σαραμπογιούκοφ σήμερα.
1: Ήταν λίγο άτομο σήμερα. Αλλά είναι καλός αθλητής. Φοβερός ο μικρός ο Λούκα.
2: Γενικά πώς βλέπεις τους αντιπάλους? Εντάξει, είδαμε και το χειμώνα κάποια παιδιά τα οποία κάναν καλά πράγματα. Το επίπεδο θεωρείς ότι είναι καλό?
1: Είναι πολύ δυνατό το επίπεδο. Είμαστε 6 άτομα 8.40. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ψάξτε, δεν ξέρω τα στατιστικά. Είναι απίστευτο νομίζω. 8.43 είναι ο Φουρλάνη, νούμερο 6. Εγώ υπολογίζω που βλέπω στο Φουρλάνη.
0: Λοιπόν, αυτά είπε. Ένα άλμα έκανε, τα άλλα ήταν. Δεν τα προσπάθησε, τα άφησε. Ο Σέρβος, ο Λούκα, ο Μπόσκοβιτς έκανε 8.19 και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, που είναι από τους αντιπάλους του, να θυμίσω, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό και στο Diamond League και γενικά είναι μέσα στους αθλητές που θα κοντράρουν τον Μίλτο. Ο Βούλγαρος έκανε 8.04, έκτος ήταν ο Νίκος Σταματονικολός με 7.60. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ο κόντρα άνεμος δεν το επέτρεψε να κάνει άλλα άλματα. Κατερίνα Στεφανίδη τώρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν αρκετά καλά, πήγε η Ολυμπιονίκης του 2016. Στα 36 της έκανε την τεπούτο στον ανοιχτό. Πήρε την πρώτη θέση με 4 μέτρα και 48 εκατοστά στο επικόντο. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν δεύτερη 4.48 με χειρότερες επιδόσεις. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Ο αγώνας πήγε καλούτσικα. Νομίζω ότι ίσως να είχαμε κάνει μια καλύτερη επίδοση και εγώ και η Αριάδνη. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά πηδούσαμε σε όλα τα ύψη για τη νίκη ουσιαστικά. Και νομίζω ότι ήμασταν και δύο σε καλύτερη κατάσταση. Απλά κουραστήκαμε δηλαδή στο τέλος, πριν τις τρεις προσπάθειές μας. Γυρνάω και λέω σε Αριάδνη, αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει μαραθώνιο. Γιατί όταν μένουν δύο αθλητρίες, έχει κάθε μία μόνο δύο λεπτά. Οπότε πάει λίγο γρήγορα. Δηλαδή μέχρι να πα στο προπονητή σου, να ξεκινήσει ο χρόνο. Ευτυχώς είχαμε τα κορίτσια του Ακοντίου και μας δίνανε λίγο παραπάνω χρόνο λόγω του ότι ρίχνανε. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος δεν πήγαινε άλλο.
2: Επόμενος αγώνας.
3: Fly Athens νομίζω. Να κάνουμε και λίγο προπόνηση γιατί το έχουμε πάει αγώνα-αγώνα τώρα.
2: Βλέπεις βελτίωση, είσαι ικανοποιημένη από το πώς πάει?
3: Κοίτα, τώρα 4.48 το θεωρώ ένα 4.50 έτσι. Και θεωρώ ότι σήμερα συγκεκριμένα θα είχα κάνει και μία επίδοση στα μέσα, δηλαδή ένα 55 κάπου εκεί, αν δεν είχαμε κλατάρει στο τέλος. Παρ' όλα αυτά είναι ότι δεν αισθάνθηκα ότι έκανα καλύτερο επικοντό σήμερα σε σχέση με άλλες φορές, αλλά πήδηξα παραπάνω και αισθάνομαι ότι βελτιώνεται σε εισαγωγικά η κακή μου μέρα πια και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή το να έχω μια άνεση πλέον σε άλματα πάνω από το 40-45, θεωρώ ότι κάθε φορά που περνάω ένα ύψος γίνεται δικό μου πια για μένα, από την αρχή ξανά. Οπότε είμαι ικανοποιημένη που σε μια μέρα που δεν αισθάνθηκα τόσο καλά τεχνικά βγήκε 2 φετινά ρεκόρ.
0: Και η Αριάδνη Αδαμοπούλου που επίσης με 4.48 ήταν στην δεύτερη θέση στο επικοντό. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Σίγουρα είμαι ικανοποιημένη από την επίδοση. Είναι ένα season best, οπότε είμαι χαρούμενη. Υπάρχει σταθερότητα φέτος και πιστεύω ότι έρχεται. Είναι θέμα αγώνων. Δεν έχω βάλει να τα βάλει. Θέλω σίγουρα να πάω στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ με το όριο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, θα είναι μόνο καλό. Είμαι σταθερά πάνω από τα 40. Σίγουρα η σταθερότητα βοηθάει πάρα πολύ. Νιώθω σίγουρη για τα κονταρία που πήγα μέχρι εκείνο το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ακόμα το ψάχνω, αλλά όσο πάει βελτιώνεται και θα βγει. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι στο παρελθόν θα είναι ακόμα καλύτερα και ήταν όλο τέλειο.
0: Και τώρα περνάμε στον ακοντισμό. Στην Ελίνα Τζέκο πήρε δεύτερη θέση με 57-88. Δείχνει να αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό της. Για να ακούσουμε την Ελίνα.
5: Είμαι ικανοποιημένη, το στάδιο μου αρέσει πάρα πολύ, έχει έτσι μια ωραία ενέργεια, ο αγώνας μου ήταν καλός. Είμαι σε μια φάση τώρα που προσπαθώ λίγο να βρω την τεχνική μου, ανεβαίνω, το καταλαβαίνω, το νιώθω. Ο αγώνας στόχος είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε θα προετοιμαστούμε για εκεί, για να συνεχίσουμε. Ναι.
2: Άρα αυτό είναι το σημαντικό.
5: Αυτό είναι το σημαντικότερο, όλα τα άλλα θα τα βρούμε, θέλουμε χρόνο απλά και δουλειά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε τα ηχητικά. Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου αγκαλιά με τον γιο της. Πήρε την τρίτη θέση στη δισκοβολία. Μία αθλήτρια πάντα είναι μέσα στις, σε τελικούς, με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα καταφέρνει. Επέστρεψε τώρα μετά τη γέννηση του παιδιού της εδώ και 2-3 χρόνια. 56-71 έκανε. Η Χρυσούλα πήρε την τρίτη θέση. Για να την ακούσουμε.
6: Είμαι ευχαριστημένη για τη φετινή μου εμφάνιση. Πολύ καλός αγώνας, ήταν ο καλύτερος για φέτος. Χαίρομαι που είμαι μέσα στην έδρα μου και φέρνω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα. Ήθελα από πέρυσι, αλλά βγήκε φέτος. Okay. Επανέρχομαι σιγά σιγά. Είχα ένα τραυματισμό, με κράτησε λίγο εκτός. Αλλά τώρα ανεβαίνω και αυτός είναι ο στόχος και για το ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, αυτά από τα παιδιά του Στίβου από τη χθεσινή ημέρα. Σας ενημερώνουμε και για τη σημερινή ημέρα, αφού πρώτα σας πω παγκόσμιο κυπέλλο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία παραμένει το 3-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ιντερβέντεν Live, καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Πάντα στην παρέα μας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

210-52-12-054 και 210-52-12-000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Παραμένει το 3-0 μπροστά οι Ισπανοί. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Τώρα, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της πρώτης ενημέρωσης για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, και να θυμίσουμε τι κάνανε χθες οι Έλληνες αθλητές που πήγαν αρκετά καλά. Πήραμε πάρα πολλά μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση. Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Παναγιώτης Λαγάνης ήταν δεύτερος με 10.42. Στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών, ο Κώστας Σταμούλης το αργυρό μετάλλιο, δεύτερος 14 πρώτα 25, δεύτερα 17 εκατοστά. Ο Ορφέας Ιωάννου την τρίτη θέση με 14.38.55. Στο ύψος, πρώτη θέση ο Ανδρέας Μίτα, πολύ καλή παρουσία με 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Για το μήκος είπαμε, ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Ένα άλμα έκανε και είναι και ρεκόρ αγώνων. Στην σφυροβολία, πολύ καλή παρουσία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, πρώτη θέση 77 μέτρα και 22 εκατοστά. Στα 4x100 των ανδρών, δεύτερη θέση η εθνική μας ομάδα, 39 δευτερόλεπτα και 32 εκατοστά. Ο Θόδωρος Βρουντινός, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν η ομάδα στη σκυτάλη 4x100. Στις γυναίκες, η Αναστασία Ράπτη πήρε την τρίτη θέση με 52-82 στα 400 μέτρα. Στα 800 μέτρα, δεύτερη η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, 2-0-2-14. Ενώ η Εμμανουέλα Πλάκα ήταν τρίτη με 2-0-2-16. Τρίτη θέση στα 3 χιλιόμετρα για τη Μελίνα Αναστασάκη, 3-38-68. Στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη, τρίτη θέση 9.58.76. Στο επικοντό είπαμε η Κατερίνα Στεφανίδη πρώτη 4.48, δεύτερη η Ερεάδηνη Ανταμοπούλου 4.48 επίσης. Στο τριπλούν είχαμε διπλό, έγινε το 1-2 στο τριπλούν των γυναικών, με την ελληνική ομάδα να καταφέρνει να κάνει το 1-2. Πιο συγκεκριμένα η Καρίδη ήταν στην πρώτη θέση, η Σπυριδούλα Καρίδη έκανε 14-09 πρώτη, ενώ ήταν στην δεύτερη θέση η Οξάνα Ροξάνεβα με 14 μέτρα. Στη δισκοβολία η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου τρίτη 56-71, η Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό δεύτερη 57-88. Η σκυτάλη στις γυναίκες πήγε πάρα πολύ καλά, πρώτη θέση στα 4x100 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανδάκη, Αποστολή Αντωνάτου και η Σοφία Ικαμπερίδου, 44-09 πρώτη θέση. Και πήραμε και τη δεύτερη θέση στα 4x400 μεικτή, δηλαδή εκεί που είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες συμμετέχουν, με την ελληνική ομάδα να είναι, όπως είπα, δεύτερη με 3-24-18. Είναι η χθεσινή παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται και είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο παιχνίδι του Μουντιάλ, η Ισπανία 3-0 τη Σαουδική Αραβία. Το καθάρισε στο 24, ήταν 3-0. Ο Γιαμάλ στο 10ο λεπτό το 1-0. Στο 21ο ο Ιρθάμπαλ το 2-0. Και ο ίδιος παίχτης στο 24 το 3-0. 3-0 λοιπόν μπροστά για τους Ισπανούς. Αυτή την ώρα να σας πω η βαθμολογία που έχει πολύ μεγάλη σημασία, να λέμε και τις βαθμολογίες. Στον όμιλο λοιπόν που είναι η Ισπανία, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32. Θα μείνει η Σαουδική Αραβία, αν τελειώσει έτσι το αποτέλεσμα, στον 1 βαθμό. Η Ουρουγουάη με το πράσινο κτίρι είναι στον 1 βαθμό σε αυτό το δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω ότι τα ξημερώματα έχουμε ώρα 1 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, 4 η ώρα Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

0: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την μια που έχουμε το ματς, για τη μαμά του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, του Βοζίνια, η οποία δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία, εκεί που έφερε 0-0 η ομάδα του της Αφρικής, και θα είναι όμως το απόψινό παιχνίδι ώρα 1 με την Ουρουγουάη. Πήγε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει το παιδί της, και αυτό θα μου πείτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έγινε πολλή συζήτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παίξανε. Έφτασε λοιπόν, από προχθές έχει φτάσει η μητέρα του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, η μητέρα του Βοζίνια, έχει φτάσει η Άννα Καντίντα Εβόρα, είναι το όνομά της, πήρε αμερικανική βίζα, εκεί είναι και ο πατέρας και ο σύζυγός της και ένας από τους γιους της. Ταξίδεψε από την Πραΐα, την πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα, της χορήγησε βίζα μετά τα συγκινητικά σχόλια του Βοζίνια, ο οποίος είχε δακρύσει μετά το εντυπωσιακό 0-0 απέναντι στην Ισπανία, όπου ο 40χρονος τερματοφύλακας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα και της ομάδας του. Τώρα έχω πρώτα να ακούσουμε τον Βοζίνια, τι είπε για την μητέρα του. Όχι, πρώτα θα ακούσουμε τη μητέρα Βοζίνια, η οποία πριν φύγει από το Πράσινο Ακροτήρι, για να ακούσουμε τι είχε πει. Ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Η καρδιά μου ήταν έτοιμη να πεταχτεί έξω από το σώμα μου. Έχω άγχος. Χαρούμενη για όλα όσα έκαναν σε εκείνο το μάτς. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο μετά τον αγώνα. Ήταν χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευτυχισμένος. Χαρούμενοι όλοι. Όλοι είναι χαρούμενοι. Και ο Βοζίνια, όταν έμαθε ότι θα φύγει η μητέρα του από τη χώρα του για να έρθει να τον δει, για να ακούσουμε τύπο 40χρονος πορτιέρο.
1: For me this is very important because,
0: για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι σημαντική για μένα και όλη η οικογένειά μου με στήριζε πάντα σε όλα. Και το γεγονός ότι την έχω εδώ δίπλα μου είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ και ο πατέρας μου και ο αδελφός μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Μακάρι να μπορούσα να φέρω και άλλους από την οικογένειά μου, ίσως τους αδελφούς μου και την αδελφή μου και τα νύψια μου, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό ότι ήρθε και η μητέρα μου. Οι ωραίες ανθρώπινες στιγμές των μεγάλων διοργανώσεων είναι αυτή η ιστορία με τον Βοζίνιο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε σε αναμονή να φτάσει απόψε από την Ρώμη ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός ο Αλέσιο Λίση, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ, θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να έρθει πλήρη συμφωνία, τελευταίες διαδικασίες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Αντένα 105,3.
13: Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και στην Αττική Οδό από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο της Μαραθώνου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις και στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στον αέρα βρίσκονται συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη για νέα πλήγματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ και κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν υπάρξει συμφωνία, υπέβαλε η Ιρανική αντιπροσωπεία στην Αμερικανική πλευρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, γιατί, όπως είπε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Ενώ υπάρχουν αναφορές σε κρατικά Ιρανικά μέσα ότι αποχώρησαν οι διπλωμάτες. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν από τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Τούρκος πρόεδρος. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 απόψε παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας. Right. 47 λεπτό. Η Ισπανία πάντα προηγείται 3-0 της Σαουδικής Αραβίας για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το θέμα της ημέρας, η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 13 χρόνια και πάλι στον πάγκο της ομάδας του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του, η επιστροφή με μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, μαζί με τον Σέρβο διεκεκριμένο τεχνικό εκεί στο Σούνιο. Ο Μπράντοβιτς που θα παρουσιαστεί αύριο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και σήμερα επισημοποιήθηκε η νέα συνεργασία τους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τώρα ο Δημήτρης Ξησάνθης είναι στην παρέα μας για να μας μιλήσει για το ηγεμονικό συμβόλαιο που αναμένεται να πάρει ο Μπράντοβιτς, για το γεγονός ότι ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κλειδιά. Η Ευρωλίγκα γράφει: επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Είναι η ανάρτηση της Ευρωλίγκας για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Δημήτρη Ξησάνθη. Τριετές συμβόλαιο ο Μπράντοβιτς. Ακούμε, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τι να πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Μπράντοβιτς, το ξέρει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, τι έχει πετύχει με τον Παναθηναϊκό. 13 χρόνια έκατσε, 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε, και όχι 13 που είπες Δημήτρη, το 2012 έφυγε από τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά πίσω του και τώρα έρχεται στον Παναθηναϊκό για να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό το 2012 με συμμετοχή στο Παναθηναϊκό. Και τώρα επιστρέφει για να ξαναοδηγεί στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Το Final Four και στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Με ένα τεράστιο προσωπικό κίνητρο, και ίσως αυτό δίνει και κάποιες τις απαντήσεις όσον αφορά το λόγο για τον οποίο ο ίδιος δέχτηκε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι τον ήθελε, και τον ήθελε πολύ, και όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί τον ήθελε τον Μπράντοβιτς, όχι μόνο για το παρελθόν του, το ένδοξο παρελθόν του στην ομάδα, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος προπονητής διαθέσιμος για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, προπονητής που να ξέρει τόσο καλά την ομάδα και να μπορεί να τη συμμαζέψει μετά την φετινή καταστροφική, θα έλεγα εγώ, σεζόν σε πολλά επίπεδα. Το ερώτημα ήταν γιατί ο Μπράντοβιτς θέλησε να έρθει στον Παναθηναϊκό. 66 του χρόνια, έχει κερδίσει πολλές φορές τα πάντα με πολλές ομάδες, δεν έχει τίποτα να αποδείξει, και γιατί να θέλει να βάλει, ας πούμε, όλο αυτό το μύθο που έχει στον Παναθηναϊκό τα 13 χρόνια που δούλευε σε αυτόν. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον αριθμό 10. Ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγας και γενικά των κυπέλων πρωταθλητριών Ευρώπης. Έχει κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο και θέλει να γίνει και ο πρώτος που έχει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγα. Να φτάσει στα 10 τρόπαια λοιπόν στην συλλογή του.
0: Δηλαδή είναι και ένα προσωπικό στοίχημα.
1: Φυσικά είναι και προσωπικό το κίνητρο. Είναι και προσωπικό το κίνητρο και γνωρίζει πολύ καλά ότι στον Παναθηναϊκό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρει από ότι στην Παρτιζάν, που βεβαίως είναι η αγαπημένη του ομάδα. Σε αυτήν έπαιξε μπάσκετ, από αυτήν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Την πρώτη χρονιά με την Παρτιζάν, μάλιστα, ως προπονητής κατέκτησε και την Ευρωλίγκα. Παραλίγο να τα καταφέρει και δεύτερη φορά πριν από 3 χρόνια, όταν έφτασε στα play-off, προηγήθηκε με 2-0 της Ρεάλ, με 2 νίκες μέσα στην Ισπανία, αλλά τελικά δεν έγινε το break, γύρισε η σειρά αυτή, πέρασε η Ρεάλ στο Final Four. Αλλά γενικά όμως μπορεί να καταλάβει εύκολα ο καθένας ότι άλλο το μέγεθος του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, άλλο το μέγεθος της Παρτιζάν, και αν κάπου ο Μπράντοβιτς μπορεί να κερδίσει το 10ο πρωτάθλημα, να φτάσει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγκα, εκείνο ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι το γεγονός βεβαίως ότι στον Παναθηναϊκό έλαβε τις διαβεβαιώσεις εκείνες που ο ίδιος είναι σε θέση να ζητήσει, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, ότι θα έχει εν λευκό την ομάδα στα χέρια του. Δεν θα παρέμει κανένα άλλο στο έργο του. Θα επιλέξει ο ίδιος τους συνεργάτες του, όχι μόνο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά και στα γραφεία της ομάδας, τους ανθρώπους με τους οποίους αυτός θα συνεργάζεται για όλα τα θέματα που αφορούν και το αγωνιστικό, αλλά και τη στελέχωση της ομάδας. Προφανώς έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα παρέμει κανένας στο έργο του και δεν θα προσπαθήσει κανένας να καταστρέψει το έργο του. Γι' αυτό άλλωστε και ήρθε. Είναι ο Μπράντοβιτς, είναι αυτός που είναι και όλοι ξέρουμε και είναι σε θέση να βάζει αυτούς τους όρους του. Τους όρους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως από τη στιγμή που είχε κυκλώσει το όνομά του και δεν είχε καμία άλλη εναλλακτική λύση, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό και έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, το όνομα του Μπράντοβιτς είχε κυκλωθεί και κανένα άλλο, δεν υπήρχε άλλη λύση. Από τη στιγμή λοιπόν που η επιλογή του Σέρβου ήταν μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε άλλο περιθώριο στον Παναθηναϊκό από το. Δεν υπήρχε μάλλον άλλη επιλογή στο Παναθηναϊκό από το να αποδεχθεί όλους τους όρους που θα έθετε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια συμφωνία που θα αποφέρει στο Σέρβο, όπως γράφουν ήδη οι Σέρβοι, όπως και εδώ μαθαίνουμε, ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, ένα μυθικό συμβόλαιο, τριετές, με απολαβές πάνω από 10,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μπορεί να φτάσει και τα 11 και τα 12 εκατομμύρια, κάποιοι λένε. Είναι αυτό ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο ασφάλως και όπως είπαμε ο Μπράντοβιτς έχει εν λευκό τον χειρισμό των θεμάτων της ομάδας.
0: Μάλιστα, τώρα από παίχτες ακούγονται πολύ, υπάρχει και μια φημολογία για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Κοιτάξει, τώρα.
0: Τώρα θα αρχίσουν αυτά να...
1: Όλα αυτά είναι τώρα φήμες και πράγματα που... Τέλος πάντων, ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί, είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το μπάτζετ του. Ένα μπάτζετ το οποίο έφτασε φέτος στα 40 εκατομμύρια, θα αυξηθεί κι άλλο, όπως λένε στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα θα φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο μπάτζετ, πολύ μεγάλο μπάτζετ που αφορά μόνο τους υπάρχοντες παίκτες που έτσι κι αλλιώς έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες όπως ο Ναν, όπως ο Κέις Ντέιβις με συμβόλαια άνω των 3,5-4 εκατομμυρίων ο Ναν. Είναι παίκτες όπως ο Χουάντο, ο Γκραντ, ο Οσμάν και αυτοί με συμβόλαια άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων μάλλον έκαστος. Είναι μεγάλα ήδη τα συμβόλαια, αλλά θα αποκτηθούν και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια και μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον του διευρυμένου μπάτζετ, είναι ευνόητο να ακούγονται πολλά ονόματα. Οι Σέρβοι γράφουν και για τον Μπόγκα, τον Ιζακ Μπόγκα, που δεν είναι τόσο χειρό όνομα όπως αυτό του Μπογκδάνοβιτς που ανέφερε Δημήτρη, ο οποίος παρεμπιπτόντως ανήκει στους Clippers, έχει συμβόλαιο με τους Clippers, οι οποίοι έχουν μια οψιόν για να το ανανεώσουν για ένα ακόμα χρόνο. Αν δεν το κάνουν, θα τεθεί προς διάθεση, ας μου επιτραπεί έκφραση ο Σέρβος, στις ομάδες του NBA πρώτα και εκεί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα του NBA. Λένε ότι οι Nuggets ενδεχομένως τον θέλουν, γιατί τον έχει προτείνει και ο Γιώκης, ο Νίκολα Γιώκης, ο συμπαίκτης του εθνική ομάδα. Οπότε δεν είναι καταρχάς εύκολο να επιστρέψει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη. Αν αποφασίσει να επιστρέψει, τότε πιθανόν ο Παναθηναϊκός να είναι μια από τις ομάδες που θα ενδιαφέρονται, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Πρέπει πρώτα να αποδεσμευτεί από το NBA ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που ακούγονται, γράφουν και στο εξωτερικό διάφορα πράγματα. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα και ποιοι από τους παίκτες του φετινού ρόστερ του Παναθηναϊκού θα συνεχίσουν την ομάδα. Ήδη ο Γκριγκόνης είναι ο πρώτος που αποχώρησε και επισήμως. Ανακοινώθηκε από την Ζαλγκίρις, επιστρέφει στην πατρίδα του, δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί συνεργασία με τον Κένεθ Φαρίν. Πιθανότατα, κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα θα έλεγε κανείς, και ο Σόρτς φεύγει. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Μιλάμε και αυτός ότι έχει ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που με κάποιο τρόπο πρέπει να σπάσει. Θα σπάσει βεβαίως αφού το θέλει και ο ίδιος για να πάει στην Βαλένθια. Αλλά είναι πρώτα αυτά τα θέματα που θα διευθετηθούν. Να δούμε αν υπάρξει κι άλλος παίκτης ή άλλοι παίκτες από το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν θα συνεχίσουν. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Πρέπει πρώτα αυτά να διευθετηθούν για να δούμε και τι κενά υπάρχουν και να πάνε να αποκτηθούν παίκτες. Σίγουρα δύο γκάρντ θα πάρει ο Παναθηναϊκός εφόσον θα φύγει ο Σόρτς. Από εκεί και μετά και ψηλός οπουδήποτε, σέντερ ένας και δύο, θα σου έλεγα εγώ. Οπωσδήποτε, εκεί 4-5 παίκτες, αλλά πρέπει πρώτα να δει ο Μπράντον τι ανάγκες υπάρχουν ακριβώς και τι διαθέσιμοι παίκτες υπάρχουν στην αγορά. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα των συνεργατών του, το οποίο πρέπει να διαθετηθεί. Ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ότι θα έχει αυτούς που είχε και στην Παρτιζάν.
1: Ναι, και για επιστροφή ιστορικών φυσιογνωμιών, μάλλον ναι, για τον Παναθηναϊκό. Λένε ότι μπορεί να έρθει ο Μπατίστ για βοηθός του και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο, όχι στο προπονητικό επιτελείο. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο φημών, δεν υπάρχει τίποτα που να προκύπτει από την πλευρά του Μπράντοβιτς. Ασφαλώς θα φέρει κάποιους και από τη Σερβία, κανένα δύο δικούς του που λέμε, Σερβία. Ακούγεται και το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου, του προπονητή του Περιστερίου, ότι μπορεί να είναι στο επιτελείο. Όλα αυτά όμως είναι φήμες, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτόν. Θα ερωτηθεί αύριο, φαντάζομαι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του, μία η ώρα.
0: Μία η ώρα είναι.
1: Στο ΆΚΑ και μάλιστα η οργανωμένη οπαδή του Παναθηναϊκού, η ΣΕΡΑ 13, έχει κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο να πάει εκεί στο γήπεδο και να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα έτσι πανηγυρική, εορταστική, μια υποδοχή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βεβαίως είναι και ο μόνος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μπορούσε να έχει τόσο καθολική αποδοχή,
0: σωστά αυτό που λες.
1: Του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού που να προβάλλει αντίρρηση. Αντιθέτως, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία να ξαναδούν τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε αυτό το σύριαλ, έτσι, το mini σύριαλ με την συμφωνία του Μπράντοβιτς, γιατί από όσο μπορώ εγώ να ξέρω, την πληροφόρηση δηλαδή που έχω, αυτή η συμφωνία έχει επέλθει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι τώρα, δεν έγινε τώρα, δεν περίμεναν τώρα να έρθει ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα και να συμφωνήσουν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία εδώ και καιρό, απλά έπρεπε να τηρηθούν κάποια χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει μια λειτουργία συγκεκριμένη γεγονότων για να...
0: Γιατί είναι και λύση των συμβολέων με τον Αταμάν, είναι πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς είχε εκπράσει ο Μπράντοβιτς την άποψη ότι δεν... όχι, τη θέση μάλλον, ότι δεν συζητάει με καμία ομάδα που έχει προπονητή. Επομένως, δεν θα μπορούσε να βγει η συμφωνία του Παναθηναϊκού πριν από ένα μήνα, όταν ο Παναθηναϊκός εκείνο το διάστημα είχε προπονητή τον Αταμάν. Έτσι λοιπόν, περίμεναν όλοι και ο Παναθηναϊκός κυρίως να ολοκληρωθεί η σεζόν, να βγει το διαζύγιο με τον Αταμάν, το οποίο βγήκε άμεσα και έχει σημασία το αυτό, γιατί σας λέω, είχε δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι τελικοί τελείωσαν Κυριακή. Δευτέρα πρωί έγινε το ραντεβού με τον. Δευτέρα μεσημέρι έγινε το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Αμέσως υπήρξε η συμφωνία για λύση της μεταξύ τους συνεργασίας. Πολύ γρήγορη διαδικασία, λέω εγώ, για έναν προπονητή, για έναν εργαζόμενο ρηθότητα, ο οποίος δεσμευόταν με ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μια προειλημμένη απόφαση, προειλημμένη και από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον Αταμάν βεβαίως, ο οποίος είχε και αυτός προφανώς συμφωνήσει ότι θα φύγει. Βγήκε το διαζύγιο. Εντάξει, μετά δεν μπορούσε Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, για τον πολύ απλό λόγο ότι έτσι θα φαινόταν ότι τόσο καιρό υπήρχε συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, ενώ Παναθηναϊκός και προπονητή. Έπρεπε να τηρηθεί λοιπόν και αυτή η διαδικασία, να περάσουν μερικές μέρες, να δοθεί ένα περιθώριο για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και να κλείσει συμφωνία στην Αθήνα, όπου ο Μπράντοβιτς βρίσκεται από προχθές.
0: Γράφει
1: σήμερα, ναι,
0: η Mozart Sport ότι θα έχει βοηθούς συνεργάτες στην Παρτιζάν, τον Τζοζέπ Μαρία Ισκέρδο και τον Βλάντιμιρ Αντρόιτς, θα είναι οι δύο συνεργάτες του, που τους έχει, λέει, από την Φενέρμπαχτσε από, ναι, το 2013, ναι, μέχρι σήμερα.
1: Όλες αυτές τις μέρες, όποιος παρακολουθεί, θα έχει καταλάβει ότι η μόνη πηγή πληροφόρησης
0: είναι οι Σέρβοι.
1: Είναι οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι, ναι, γράφουν, ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν γράφεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Μόνο αυτή η φημολογία περί Μπατίστ και Διαμαντίδη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό ο Μπράντοβιτς να φέρει συνεργάτες που εμπιστεύεται χρόνια, όπως επίσης λογικό είναι να κρατήσει και κάποιους από το... ή κάποιους από τους υπάρχοντες ή και να πάρει και κάποιους Έλληνες. Λένε, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει από το επιτελείο του Αταμάν ο Βασίλης Σύντσαξον,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προπόνηση των ψηλών, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και πολύ αναγκαίο σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι και πολύ καλός προπονητής, έχει πολύ καλές συστάσεις ο Σύντσαξ. Φαντάζομαι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα έχει αντίρρηση να τον κρατήσει. Δεν ξέρω, ακούγεται ότι θα μείνει ο Σύντσαξ. Αλλά όλα αυτά ακούγονται. Θα τα
0: μέχρι να τα δούμε. Κλείνοντας, έχει μαγικό ραβδάκι ο Μπράντοβιτς για να αλλάξει την κατάσταση?
1: Κανείς δεν έχει μαγικό ραβδάκι, Δημήτρη. Όμως ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, όλοι ξέρουν πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς. Όταν ο οποιοσδήποτε παίχτης, είτε αυτός είναι ο νούμερο ένα superstar, είτε είναι ο τελευταίος του πάγκου νεαρός. Ξέρουν ότι όταν τους μιλάει ο Μπράντοβιτς, ξέρουν ότι τους μιλάει ένας προπονητής που γνωρίζει πώς να κερδίζει μια ομάδα,
0: ναι.
1: Πώς να κατακτά τίτλους, και αυτό το σέβονται όλοι. Άρα όταν τους μιλάει, ξέρουν και πώς θα τον σεβαστούν και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό όπλο για οποιαδήποτε ομάδα. Από εκεί και μετά είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα επιλογών, βεβαίως. Να δούμε τι επιλογές θα γίνουν όσον αφορά τη στελέχωση της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι, εννοώ, έτσι, ποιους παίχτες θα πάρει δηλαδή και πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Αλλά βεβαίως, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος μπορεί να δώσει πνοή έτσι στον Παναθηναϊκό και την αίσθηση ότι πραγματικά η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή και της Ελλάδας και της Ευρώπης, αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε διαθέσιμος κανένας άλλος προπονητής με το πακέτο ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Δημήτρη Χρυσάνθα, σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή να έχεις. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε όλο το στίγμα για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελο, είμαστε στο 64ο λεπτό. Η Ισπανία προηγείται με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Στο 49 ο Χασάν Αλ Ταμπάκτη με αυτογκολ πέτυχε το 4ο γκολ. Έτσι λοιπόν, Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρου έως Μέγαρα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια στο Κοροπίαιο στον κόμβο Μαραθώνος και στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις απειλές Τραμπ για νέα πλήγματα στο Ιράν και κατάληψη του Ορμούς υπέβαλε στην αμερικανική πλευρά η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχωρώντας, όπως αναφέρουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από τις συνομιλίες. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μαρία Ψάλτη έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπή στον Δημήτρη Σταυρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στη συχνότητα του Real FM.

0: Πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ινιάκη Πένια, ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε. Ο 27χρονος ο Ισπανός πορτιέρο έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για να μεταγραφεί. Έχει έρθει συμφωνία και με την Μπαρτσελόνα που ανήκει. Είπε ότι έπαιζε δανεικό στην ομάδα της Έλτσε. Λοιπόν, ο Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τους πράσινους μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Το τριφύλι προχωράει και στο θέμα του τερματοφύλακα με τον Πένια να φτάνει στην Αθήνα και να αναμένεται αύριο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, πάντα 4-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ σημαντική νίκη αυτή των Ισπανών που πλέον θα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τον Τζέικομ Νίστρουπ, το νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ο 39χρονος προπονητής μίλησε για τους στόχους που έχει. Παρουσιάστηκε επίσημα από την ΠΑΕ το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, και έκανε τοποθετήσεις για τους στόχους, για τι θέλει να δείξει. Είναι ατάκες χαρακτηριστικά πολύ πολύ δυνατές. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Μιχάλη Φουστέρη κάποια από τα σημεία της ομιλίας του. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ίδιο τι λέει αρχικά, η αρχική του δήλωση για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.
1: Είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα, και ήδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους βοηθούς μου επισκέφθηκε την Αθήνα και ήρθε και μου είπε τα καλύτερα στην Κοπενχάγη. Ήμουνα στην Κοπενχάγη και ολοκλήρωσα με αυτή την ομάδα φέτος. Μετά από εκείνη την περίοδο, εγώ, η οικογένειά μου, το staff μου, κάναμε αρκετές σκέψεις για το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα διάφορες συζητήσεις αρχικά με τον κύριο Μπαλντίνη, Φράνκο Μπαλντίνο, μετά με τον αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουνα ολοένα και πιο περίεργος για το project του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις συζητήσεις η πλατφόρμα, το project που έχουμε στον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, και για όλους τους 11 και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα.
0: Στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε ότι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα.
1: Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
0: Ρωτήθηκε και για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα. Έκανε μια παραλληλισμό με την Κοπενχάγη που ήταν εκεί προπονητής, τονίζοντας ότι πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό που θέλουμε να διακριθούμε. Για να ακούσουμε τι είπε για τη φιλοσοφία.
1: First of all about Panathinaikos, I'm not here to build a club. Καταρχάς για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι εδώ για να κτίσω

0: τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής, λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν, ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης, την οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
1: Όπως είναι λογικό, θα τον ρωτάγανε και ποιοι τους στόχους της ομάδας. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Αν μείνουμε ήρεμοι στις σίτες που μπορούν να έρθουν και να συνεχίσουμε δουλειά, που πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Για να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Δανός, νέος τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, για τους στόχους.
2: The goal on the very, very short term.
0: Ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδυτήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στο top, στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Και εγώ επίσης. Με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούρια ομάδα στο Παναθηναϊκό φέτος. Θα έχουμε μια καινούρια ομάδα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4 ή 5 εβδομάδες. Όμως θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από 2 σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιόν σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι αρκετοί. Κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω, για την οικονομική κρίση που υπήρχε παλαιότερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Ξέρω πόσο υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στον σύλλογο. Αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από ενδεχόμενες ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση. Ξέρω ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο μου. Το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
1: Λοιπόν, αυτά από τον νέο προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού για τον κύριο Νίστρουμ, για τους στόχους. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Αλαφούζος, γιατί επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής. Λέει, μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του κυρίου Νίστρουμ, επιλέξαμε εκείνον. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης, που είναι τεχνικός διευθυντής, λέει, είμαι χαρούμενος που ο Νίστρουμ αναλαμβάνει τα ενία του κλαμπ. Έχει συγκεκριμένες αρχές, όπως η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία νικητή που θέλουμε να διέπουν το σύλλογό μας. Θέλαμε έναν coach που έχει κάνει προσλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές και που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει και για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ρωτήθηκε ο Νίστρουμ για τα στοιχεία που θέλει και για το ρόστερ και τι θέλει να προσθέσει. Δεν μίλησε για μεταγραφές. Μιλάμε κάθε μέρα 10 φορές την ημέρα με τον κύριο Κοτσόλη. Από το δανέζικο ποδόσφαιρο θα βγουν διάφορες φήμες. Η πρώτη μεταγραφή που κάναμε είναι ο Καμαρά. Είπα νωρίτερα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει στον Ινιάκη Πένια, τον ήρθε στην Αθήνα ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε, δανεικός από την Μπαρτσελώνα, και έκλεισε και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, από τον Λεβαδιακό, οπότε προχωράει γρήγορα σε μεταγραφικές κινήσεις η Πράσινη. Η Ισπανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Και η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν. Διαφημίσεις και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

0: θα τα καταφέρω.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

87ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Θυμίζω ότι οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Λαμίλ Γιαμάλ. Ο Μιγγέλ Ορνθάμπαλ στο 21 έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης στο 24 το 3-0. Και αυτογκόλ στο 49ο λεπτό ο Χασάν Αλ Ταπακτή για την ομάδα Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Πέτυχε το 4ο τέρμα. Έτσι έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ωραίο παιχνίδι στις 10, Βέλγιο Ιράν, και μετά τα βραδινά είναι Ουρουγουάη Πράσινο Ακρωτήρι ώρα 1 και ώρα 4 Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

Τώρα, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το παρακολουθούμε και αυτό, πανσταλικό στάδιο Βόλου. Πριν από λίγο έγινε το 1-3 στα 200 μέτρα. Ο Σωτήρης Καραγκάνης πήρε την πρώτη θέση στο 200 με 20 δευτερόλεπτα 73 εκατοστά. Ο Εντσού, ο Τούρκος, ήταν δεύτερος με 20-79. Τρίτος ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20-82.

Είπαμε νωρίτερα χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να κάνει άνω των 8.000 βαθμών. Πήρε την πρώτη θέση, βελτίωσε το τομικό του ρεκόρ που ήταν 7.926 βαθμούς από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη το 2024. Γίνεται ο δεύτερος Έλληνας που θα περνούσε τα 8.000, απειλώντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Μάκη Κορκίζογλου από το 2000, ήταν 8.069 βαθμούς. Τελικά ο 27χρονος δραμηνός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 7.864, πήρε την πρώτη θέση, αλλά άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ χωρίς να τα καταφέρει. Πήρε περιορισμένη με την ικανοποίηση της πρώτης θέσης και πλησίασε πολύ κοντά σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει από το 2000 στο δέκαθλο χωρίς να τα καταφέρει. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Ο Ιταλός προπονητής έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα έχει τις επαφές για τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να αναλάβει στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Λοιπόν, τα ξημερώματα είχαμε τον πρώτο βαθμό του Κουρασάο απέναντι στο Εκουαδόρ. Ο Έλσι Ρουμ, ο τροφλέκας της ομάδας του Κουρασάο, του νησιού αυτού που είναι στην Καραϊβική, που είναι Ολλανδική απική, ανήκει στις κάτω χώρες, όπως η Αρούμπα, ο Άγιος Μαρτίνος. Και εκεί το πανηγύρισαν έξαλλα, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτη συμμετοχή, πρώτος βαθμός. Με ρώτησε ο Μανώλης Παρδάλης αν προλαβαίνει να πετύχει, να μπορέσει να είναι στα νοκάουτ. Δύσκολα θα είναι, αλλά εντάξει, με τον ένα βαθμό πάντα έχει μια ελπίδα. Τώρα οι Ισπανοί πετυχαίνουν και πέμπτο γκολ. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 5-0 στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ο Φεραν Τόρες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 5-0 για τους Ισπανούς. Έλεγα λοιπόν για την επιτυχία του Κουρασάο, που είναι η χώρα, η μικρότερη χώρα στην ιστορία που έχει πάρει μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πανηγυρίστηκαν έξαλλα από τους παίχτες, αλλά οι παίχτες είχαν και συνοδεία υψηλών προσκεκλημένων, γιατί στα αποδυτήρια πήγαν ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος, η σύζυγός του, η βασίλισσα, η Μαξίμα, και η Αράνιε, μία από τις πριγκίπισσες, μία από τις θυγατέρες του Γουλιέλμου Αλέξανδρου. Για να ακούσουμε το εκεί τι έγινε στα αποδυτήρια, τους ήχους. Πανηγυρίζουμε τους ποδοσφαιριστές του Κουρασάο, το βασιλικό ζεύγος.

0: με σημαία, με την με κασκόλο του Κουρασάου είναι ο βασιλιάς, το ίδιο και η βασίλισσα η Μαξίμα της Ολλανδίας. Ξαναλέω ότι είναι στις κάτω χώρες, πρώην Ολλανδική απικία, και πήγαν εκεί να τους δούνε, να τους συγχαρούνε και να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτό τον βαθμό που πήρε το Κουρασάου. Βλέπουμε δυστυχώς το Δόνι εδώ να είναι αρκετά στεναχωρημένος για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε 5 τέρματα σε αυτό το παιχνίδι. Καθυστερήσεις έχουμε. Μια που λέω τώρα για το παιχνίδι με το Κουρασάο, να σας θυμίσω τη βαθμολογία εδώ, όπου η βαθμολογία στον όμιλο αυτό, οι Γερμανοί έχουν 6 βαθμούς, περάσανε μετά από 12 χρόνια στους 32 στα νοκάουτ παιχνίδια. Η Αχτή Ελεφαντοστού έχει 3 βαθμούς, από έναν βαθμό έχει το Εκουαδόρ και το Κουρασάο. Οπότε τώρα πρέπει, παίζει Γερμανία, Εκουαδόρ και Αχτή Ελεφαντοστού Κουρασάο, είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για τον όμιλο αυτό, τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Έληξε το παιχνίδι τελικό 4-0, δεν μέτρησε το 5ο γκολ, επενεύει το VAR και δεν μέτρησε το γκολ το 5ο της, όχι δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά δεν μέτρησε το γκολ. Ο Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αλλά η φάση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η
5: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.